0: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6:30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, Κρήγορε, ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising.
1: Το δώρο μου από τη θάσου.

Τούμπα Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάφα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family foods and faith. Σας περιμένουμε όλους.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νίκο Τρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Films. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαβδίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακώς, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

πρακτορεί. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο κοντά σας με τα καλύτερα μας τραγουδάκια. Και εδώ παλιά χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Tapa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φέστιβαλ της Κάμπας. Κυρίες και κύριοι, μην χάσετε αυτό το φέστιβαλ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φαγή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: παρουσία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβελιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγουδούν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Ρολυμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Ήταν κι αυτό μια τυχεία φυσικά. Να σε γνωρίσω και να μπεις μες στη ζωή μου. Λίγο σε γνωρίζω.

μπορώ. Η πρώτη μέρα μας.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Γάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapa Springs. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapa Springs. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf Wheel Boulevard, στο Clearwater Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα εν Γκρίλ. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια κας ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που

Γνωρίζετε ότι τώρα εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Στη συνέχεια θα ακούσουμε μερικά γλεντζέδικα από τον Μαργαρίτη.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

0: Dr. Maria Lourdes would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapos Prince στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλη Οπαδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater. Διάφορα νησιώτικα χορευτικά τραγουδιά μόνο για σας. Από το δικό σου σταθμό στα FM κύματα 101,9 FM στερεό. Στέλλα Κονιτοπούλου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Area. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
5: Gus Bilirakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιδιόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Κωνσταντίνος Αργυρός σε ένα ποτπουρί από διάφορα τραγούδια.

παρουσία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί τους το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

Εδώ ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Συνεχίζουμε τώρα την εκπομπή μας. Ένα τραγούδι από τον Πασκάλ Τερζή. Δεν με κατάλαβες.

Μαλαγιαστάν. Μ' αρέσει τι απαγορεύεται.

0: πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά Αποστόλης. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ινών. Κυρίες και κύριοι, μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας σελίδα wpso@wpso.com. Επίσης, ειδοποιήστε και τους λοιπούς φίλους και γνωστούς σας που μας ακούτε μέσω του διαδικτύου να μας επισκεφτούν και να μας ακούσουν ζωντανά στην ηλεκτρονική μας σελίδα στο www.wpso.com. Γρηγόρης Μηθικότσης, η Κύρα. Μια παλιά επιτυχία από το 1963. Ακούτε χρυσές επιτυχίες από τον δικό σας κρίσο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, διαθήμια ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Foods. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Foods σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 225 δολάρια το άτομο.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ο κύριος Διονυσίου μας τραγουδάει το επόμενο τραγούδι «Δεν μ' αγαπάς».

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ.
1: Από τις χρυσές μας επιτυχίες, πάντα χρυσά τραγούδια από τη χρυσή δισκοθήκη της Φωνής των Ελλήνων. Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι, ένα και μοναδικό. Αετός χωρίς στερά, Γρηγόρης Μπιθεκότσης.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι από τον Στέλιο, ή μάλλον τον Στέλιο Διονυσίου. Επιβάλλεται είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

επιβάλλεται. Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη Σιτάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tapa, Friday November 6 4 PM till 10 PM and Saturday November 7 from 11 AM till 10 PM. Fun, family foods and faith. Σας περιμένουμε όλους.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριώζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο Μουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο

0: γιατρό Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greek's Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinaras Avenue, στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in Upper Pitsi and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δεν έχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλουέρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζωντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελλήνων.
3: Και στη συνέχεια δεν σπίνα μαντή.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Η ολούστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Εστιματίας είναι το επόμενο τραγούδι από τον Τάσο Μπουγά.

0: Προσπαθώ.
1: Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapos Prince στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλη Οπαδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

0: Condolier Pizzeria, 674 Golf Wheel Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Gregory Beach. Κατερίνα Σταβέρνα, King Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Η Χριστίνα Αντρέου τώρα μας τραγουδά μαζί με τον Αντώνη Βαρδί. Ευχαριστώ.

0: Kappa Greek Festival. Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα. San John Greek Orthodox Tapa Festival. 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. And Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family foods and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φεστιβάλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μη χάσετε αυτό το φεστιβάλ.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουρουγάς, επειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φούς. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
2: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
0: Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκια της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Έλληνο-Αμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε η οικογένειά μας, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα ακόμη τραγούδι από τον Γρηγόρη Πιτικότσι, Αύριο Πάλι, από την εκπομπή μας Χρυσή Δισκοθήκη.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ένα όμορφο τραγούδι από τον Στέλιο Καζατζίδη. Ανεμόνε. Ακούτε τραγούδια από τη χρυσή δισκοθέκη της φωνής των Ελληνών.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, ένα τραγούδι από την Χάρης Αλέξιου, Ελλάδα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 225 δολάρια.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
2: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin.

care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapo Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114. Άστινα λέει σε super mix από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει και μέσω του ίντερνετ στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο www.wpso.com. Μην ξεχνάτε το σερβερ της Βραζιλίας δουλεύει κανονικά τώρα.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Films. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με δημοτικά και νησιώτικα τραγούδια όλη της Ελλάδας.

0: Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτά Αποστόλης. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα νησιώτικα τραγούδια. Γλυκερία, μέσα του Αιγαίου τα νησιά.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Μάτια σαν και τα δικά σου.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

0: Με την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό. Με νησιώτικα τραγούδια. Στην Πάρο και στην Άξο. Για
1: πόλεα, καρδιά μου επιπόλεα. Στην αγάπη δεν υπάρχουνε.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό. Με νησιώτικα

Εξουσία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκη από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών.

0: την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
5: Gus Bilirakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα νησιώτικα τραγούδια.

ερωτή για κανένα ταξιμάκι. Θα χορέψουνε Ζεμπεκιστάν, οι παρόβιες οι ταλκαδιάρες, με τις καρδιές τις ερωτιάρες. That's all. All together.

0: ακούτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπο Σπέλης. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπο Σπέλης. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.
1: Ένα ακόμη τραγούδι από το Γιάννη Πάριο, Ικαριώτικο.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιούπορτ Ρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσετε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη

σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού. Annual Greek Dance της Αναλήψεως με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι Μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαδίνης. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίων στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κλειγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρήγο. Μην χάσετε, η κάμερά μας ανήκει.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδα Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφαίρες. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα. San John Greek Orthodox Tapa Festival 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. And Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family foods and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φέστιβαλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μη χάσετε αυτό το φέστιβαλ.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουσούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε η οικογένειά μας, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με νησιώτικα τραγούδια. Κώστας Καρουσάκης.

25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με νησιώτικα τραγούδια. Γιάννης Πάριος, ο μηχανικός.

Αυτό είναι για αυτούς που έχουν καβούρια ή τσέπες.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedanas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ανιερών. Ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Και ένα όμορφο εύθυμο τραγουδάκι από την Κύπρο.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νίκο Τρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Pontus Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ritz. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

δέχτηκα τα λάθη κι όλα σου τα κρίματα. Σ' έκανα να ξεχάσεις τα στραβοπατήματα. Άκουσα τους όρκους και τις υποσχέσεις σου, πως μας

και τα παρακάλια που μοιάζαν μυρολόγια. Έκανα τα πάντα να μη σε πληγώσω ακόμα την ψυχή μου.

Τα μυστικά μου δεν μπορώ να τα κρατήσω, κρυμμένα μέσα στις καρδιάς μου το βύθο. Θέλω τρέλα, πολύ τρέλα, να σ' αγαπήσω και στην αγάπη σου να σβήσω.

0: για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλη Οπαδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.
1: Ακούτε φωνή των Ελλήνων και την εκπομπή Νησιώτικα Τραγούδια. Σφουγγαράδες, γεια σας. Το τραγούδι αυτό ερμηνεύει η Ζωή Νάχη.

0: 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελληνών συνεχίζουμε με τραγούδια που αγαπήσατε. Λαϊκά παλιά τραγούδια.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκυλη άνδρος, μόνο εσύ.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Συνεχίζουμε την επόμενη μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Και τώρα, στη θηρή καρδιάς.

Ψίδιρη καρδιά, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό. Ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι τώρα πια.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos, Springs.

Συνεχίζω με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

Γρηγόρης Μπιδικότσης, το τρελό κόριτσο. Γεννήθηκες για την καταστροφή.

Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα, τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς.

November 7th from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο Fest.

0: του μέλλοντος τα παιδιά. Ευχαριστώ που τα μιλάτε.
1: Ο Άγγελος Διονυσίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Υποσυνείδητο».

This is WPSO 1500 in New Port Richey and WXYB 1520 in India Rock Ridge. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Βασίλης Καράς, τι αισθάνεσαι?

0: φίλα σου κλαίνε μαζί μου.
1: Κόντος Φουτς, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Φουτς, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Φουτς, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Αρέα. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στο Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
3: He's Gus.
4: He is Gus.
5: He's Gus.
6: Gus Bilirakis.
7: Gus Bilirakis.
8: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
9: He delivered funding for mental health housing.
10: Gus expanded health care for families in need.
11: That's Gus.
12: He stood with veterans to provide job opportunities.
13: Gus fought for lower costs.
14: And any taxes on tips and overtime.
15: That's why he's Florida's most effective congressman.
16: Gus Bilirakis.
17: Gus is for us.
18: For us.
19: Gus is for us.
20: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
1: Στα μάτια της Κόκοτας του Ηλία, του προφήτη Ηλία. Ακούτε τα καλύτερα μας τραγούδια από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει 100% ελληνικά.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουσούκη από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα το χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 New Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

Γρηγόρης Μπηδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε φύγε, Στράτου Διονυσίου και την Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: να ξυπνήσει τα όνειρά μου. Κι ενώ σκεφτόμουν, αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι.
1: Ένας

στην ιστορία μας. Ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο, παίξει τελευταίος. Κι όπως με κοίταγε,

Τα πόψε απ' τα παλιά, φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μάτια,

φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μάτια,

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Gatsby Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Road στο New Potrits. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπηθηκότσης Βασίλης Τσάνης. Η άμαξα μες στη βροχή.

Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Τάπο Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο

0: Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.
1: Είναι ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζω με την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Και στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μα συγγενή.

Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

Και συνεχίζουμε τραγούδι Μίνα μου. Ακούτε τη φωνή των νέων. Ο σταθμός που δεν σταματά να εκπέμπει στα ελληνικά 100%. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει.

ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Νότης Φακιανάκης. Τέλος δίχως τέλος.

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες ηχανές. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Η διοκτησία των αδελφών Αγγελάτ.

0: Bless us. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ζουντανίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Άννα Βίση.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Μανώλη Ισιώτης. Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα. Μέρι Λίντα Μανώλη Ισιώτης.

0: Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Γκρέι. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίορ. 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είσαι στο Safety Harbor. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Μάνος Χατζηδάκης, τραγουδάς Τέλειος Χαζατζίδης, ο Κύρι Αντώνης. Ακούτε την ωραιότερη μουσική μας από την πλούσια δισκοθήκη της Φωνής των Ελληνών.

Kappa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη Τάπα, Σαν Τζον Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο

Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πελούς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πελούς. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε. Όλοι πάνω, πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό, Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελείται και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

Στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

φουρτουνιασμένος ωκεανός. This is WPSO 1500 in Ουπακλίτσι and WXYB 1520 in India Ροπίτς. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός φωνή των Ελλήνων.

0: Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με μια...
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Κολούς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Κολούς. Αχέπα φάβολα. Σας περιμένουμε.
0: Συνεχίζουμε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης, εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήτη. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Γερέμ, Χριστιαν.

0: Robert William, σε μια από τις παλιές του επιτυχίες. Αντίο φίλε.
1: Αντίο φίλε μου, πίστε. Σβήνεις και εσύ γαλάζιε ουρανέ. Ο χρόνος βγήκε νικητής.

0: Ακούσατε τον Ρόμπερτ.
1: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα το χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε η οικογένειά μας. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Λουποκρίτσι. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
2: Δίκη Λεάνδρος ήταν μια βραδιά.

εδώ από την ώρα που περνάμε στα 2000 μέτρα και μετά δεν υπάρχει πρόβλεψη. Οι συνθήκες πάντα μπορεί να είναι.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίο, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδα Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόρος. Σας περιμένουμε.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος.

0: Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in Newport Beach and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Νότης Φακιανάκης, φως μου.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας με διάφορα μοντέρνα τραγούδια. Κώστας Τούρνας. Για κανένα και τίποτα.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes Vaz. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουλουάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Στη συνέχεια, συνεχίζουμε με τον Στράτο Διονυσίου και αποκοιμήθηκα.
2: Ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου.

0: Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα. Επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε η οικογένειά μας, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
2: Και στη συνέχεια θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την Λίτσα Γκιαλούση.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπυριόζο τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίνας. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κλειβόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρήγο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πορτρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night, που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ, Κυριακή 1η Νοεμβρίου, στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο New Potridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Elast Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια κάς ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Εδώ Φλόριντα, ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ενηνών.
2: Δελφίνι Δελφινάκη, Γιάννης Καλατζής. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

στη συνέχεια της εκπομπής μας σε ένα τραγούδι από την... Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτάβος φως. Σας περιμένουμε. Καθώς.

Papa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family foods and faith. Σας περιμένουμε όλους.

0: υπέρβαση, ούτε δυνατότητα.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Μικρές Κυκλάδες.

κοροϊδεύεις. Και

και κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Πάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πέλος. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Πέλος. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Δίκη Λεάνδρος, μόνο εσύ.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιγριώζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίο, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Friends. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. Ελαφθέντη Greek Cuisine, Κατερίνα Σταβέρνας in Greer. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας. τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Tampa Bay Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
1: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
4: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
5: He delivered funding for mental health housing.
6: Gus expanded health care for families in need.
7: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
8: Gus fought for lower costs.
9: And any taxes on tips and overtime.
10: That's why he's Florida's most effective congressman.
9: Gus Bilirakis.
11: Gus is for us.
9: For us.
6: Gus is for us.
12: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρο, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
13: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και
13: προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο 225 δολάρια.

0: Galaxy and WXYB 5020 in India Rupees.
1: Από το 7ο λεπτό και μετά, από το goal δηλαδή και μετά, έχει τον απόλυτο έλεγχο στο παιχνίδι ο Πανιόνιος. Ο ΠΑΟΚ Β' ξεκίνησε ο Ρεξάτος, κέρδισε και δύο κόρνερ, και όμως δεν κατάφερε να αξιοποιήσει. Ουσιαστικά από το δεύτερο κόρνερ ξεκίνησε και η φάση αντεπίθεσης για το goal. Ελέγχει ο Γκαντέλιο, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Κράνιξ. Χωρίς να βιάζει το Βέλγος, περιμένει με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Μπουρίς πετά την μπάλα μπροστά με πολύ δύναμη, ψάχνοντας τον Αλεξανδράκη. Λίγε στα όρια της περιοχής του και κύλησε την μπάλα ο Νικολακούλης. Εδώ συγκεκριμένα ο Βατσιώνακ, λάθος από τον Λευκορώσο. Ορχεντίας, Μάναλης. Κερδίζει μέτρα, έχει χώρο για σουτ. Θα δώσει την πάσα στον Βενάρδο, ο οποίος έχει ανέβει από τα δεξιά. Βενάρδο σε τρασούτ, διώκτησε κόρνερ ο Νικολακούλης. Κερδίζει την πίεση από πλευράς Πανιωνίου, ο οποίος ψάχνει ένα δεύτερο γκολ. Βενάρδο, μάλλον για σέντρα πήγε. Παραπήρε επικίνδυνη τροχιά προς την εστία του Νικολακούλη, απομάκρυνε. Ένα στρατοφύλακα του ΠΑΟΚ, αλλά έχει πρόβλημα τώρα και έπεσε στο έδαφος. Σηκώνεται ένα πρόβλημα από ό,τι φαίνεται στο δεξιπόδι. Σου έχει στο πάτημα για να απομακρύνει την προηγούμενη σέντρα σουτ. Μην να είναι οκ. Θα έχουμε συνέχεια στο μάτς με τον κόρνερ που θα εκτελεστεί για τον Πανιόνιο με τον Πέτα. Πέτας στο πρώτο δοκάρι, απομακρύνθηκε η μπάλα. Είχε πάλι ένας για τον Πανιόνιο. Δίας, έτσι το φάουλ. Το φάουλ είναι πάνω στον αρχηγό του Πάπου, ο οποίος πρόλαβε και απομάκρυνε την μπάλα, ο Τσοπούρογλου. Πάλι Τσοπούρογλου. Πάσε για τον Τσιφούτη. Πώς θα χάσει από τον Μόρση. Συνεχίζεται το παιχνίδι, αφήνει το πλεονέκτημα. Ο διαιτητής βγαίνει επικίνδυνα μπροστά. Ο Πανιόνιος με την μπάλα στα πόδια του Μόρσεϊ. Η πάσα δίπλα. Προσπάθησε για το γύρισμα ο Πέτας και έτσι το κόρνερ ο Πανιόνιος. Από την παρέμβαση του Λεωνιδόπουλου. Εδώ είναι το ξεκίνημα της φάσης. Ο Λεωνιδόπουλος είναι αυτός που κάνει. Φάουλ πάνω στον σκόρερ τον Αλεξανδράκη, θα σου στάφησε το πλεονέκτημα. Ο διαιτητής αναμέτρησης, ο Θωμάς Μπουρουζίκας. Νέο κόρνερ για τον Πανιόνιο στο 15ο λεπτό. Και λες και πάλι προς το πρώτο δοκάρι, περνάει η μπάλα στο βάθος. Το σούτ καταπληκτικό στο γάμα από τον Χατζηστραβό. 2-0 για τον Πανιόνιο. Πάρα πολύ ωραίο γκολ από τον Ζήση Χατζηστραβό, ο οποίος σούταρε με τη μία, καθώς του στρώθηκε η μπάλα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή μετά από μια πρώτη απομάκρυνση εδώ στην εκτέλεση του κόρνερ. Ο Πατσιόνακ με κεφαλιά προσπάθησε να βγάλει, δεν είναι με τη μία το σούτ, έχει τον χρόνο εδώ να στο πάρει, αλλά πριν σκάσει μπάλα, κοιτάξτε πόσο ωραία σουτάρει, ψιλοκρεμαστά. Μια στιγμή μπάλα στην αριστερή γωνία του Νικολακούλη και να γράψει το 2-0 για τον Πανιόνιο. Χατζηστραβός. Ο Αλεξανδράκης το 1-0 θυμίζω στο 7. Ο Χατζηστραβός τώρα το 2-0 στο 15. Ο Πανιόνιος που πραγματοποιεί μια από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις του σε αυτό το πρώτο τέταρτο τουλάχιστον της αναμέτρησης. Αλλά υπάρχει κερδισμένο φάουλ για τον Πέτα. Από τον Τσοπούρεγλου ο Πέτας φαντάζει στο έδαφος, διαμαρτύρουν την πόλη του Πέτας του Πανιωνίου ζητώντας κάρτα για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Ο οποίος βρίσκεται από πίσω τον αντιπαλό του, αλλά πάει για την μπάλα. Γιατί η κάρτα θα την δει. Είναι η πρώτη κάρτα στο παιχνίδι. Είναι από τον Μπουρουζίκα, καθώς δέχεται τώρα τις πρώτες βοήθειες ο παίκτης του Πανιωνίου. Προλαβέβαλε το σώμα του για να προστατεύσει την μπάλα και πήρε το φάουλ και την κάρτα για τον αντιπαλό του. Θα τους δείχνει ακόμα να πονάει αρκετά. Παραπάνω Πέτας είναι. Να εκμεταλλευτούμε αυτή την μικρή διακοπή να θυμηθούμε τα δύο γκολ της αναμέτρησης. Αλεξανδράκης στο 7ο λεπτό με ωραία κίνηση και ξαφνικό σουτ στην κλειστή γωνία ευνηδίασε τον Νίκολα Κούλη για το 1-0 και με αυτό το πάρα πολύ ωραίο σουτ πριν από λίγο ο Χατζηστραβός διπλασίασε τα τέρματα του Πανιωνίου στο 15. Ιδανικό ξεκίνημα για την ομάδα του Χουάν Φεράντο. Δύο γρήγορα γκολ στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης. Τα χειροκροτήματα είναι για τον Φέτα, ο οποίος σηκώθηκε, θα περάσει εκτός αυτού που πονάει το κεφάλι του. Ότι πονάει ακόμα. Ίσως να νιώθει ότι δεν είναι σε θέση να συνεχίσει. Του δοθεί λίγο χρόνος, προφανώς. Έχουμε συνέχεια στο μάτς λοιπόν για τον Πανιώνιο με αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Πέτας, ο οποίος κατευθύνεται προς τον πάγκο. Δεν είναι σε θέση να συνεχίσει, θα προχωρήσει σύντομα σε μια πρώτη αναγκαστική αλλαγή ο Χουάν Φεράντο. Η ομάδα του είναι στο προσκήνιο. Καθιστραβώς προσπάθησε να κάνει το γέννησμα στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί να γυρίσει ο Μόρσεϊ. Παίζεται λέει ο Μπουρζίκας, αλλά μακριά το σου του Δίας έξω. Αντιψυμαχία τώρα μεταξύ του Ιωαννιδόπουλου και του Μόρσεϊ με τον παίκτη του Πάουκ να ζητά τον λόγο από τον αντίπαλό του για αυτή την πτώση στη μεγάλη περιοχή. Δεν φαίνεται να έχει ζητήσει κάτι ο Μόρσεϊ. Να ξαναδούμε το replay. Κεφαλιά από τον Μάναλη. Δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι. Συνεχίζεται το μάτς. Προς το παρόν με 10 ο Πανιώνιος μέχρι να ετοιμαστεί η πρώτη αλλαγή λόγω τραυματισμού του Πέτα. Λεωνιδόπουλος με τη βαθιά παλιά είναι επικίνδυνη, αλλά θα μαζέψει ο Κράνιξ πριν μπορέσει να μπει στη φάση για να διεκδικήσει την μπάλα ο Μπέρτος. Θα μπει ο Στούπης όπως με ενημερώνει ο Γιάννης Μέγας για να πάρει τη θέση του Πέτα. Λογικά θα είναι αλλαγή προσώπου στο κέντρο της μεσαίας γραμμής, χωρίς να υπάρξει κάποια άλλη ιστορική αλλαγή, αλλά θα το περιμένουμε. Θα περιμένουμε να το δούμε αυτό. Έξω η μπάλα. Πλάγιο υπέρ του ΠΑΟΚ. Τσοπούρογλου. Έχει κενό χώρο μπροστά του. Συνδυάστηκε με τον Πέρδο. Κάθε την πάσα στον από τον Γιώκα. Συνεχίζεται για τον ΠΑΟΚ Βίτα. Λιώθηκε σέντρα. Απομάκρυνε ο Χατζηστραβός. Συνεχίζεται η επίθεση από τα αριστερά για τον ΠΑΟΚ, αλλά η μπάλα έχει κοντράρει στο χέρι του Γιώκα. Το φάουλ. Έρχεται το χέρι. Γίνει τώρα η αλλαγή, Γιάννη.
2: Αυτή τη στιγμή θα γίνει η αλλαγή. Περνάει ο Στούπης στη θέση του Πέτα, ο οποίος το πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι στην περιοχή, στο γόνατο και γύρω-γύρω. Ακριβώς οι γιατροί ακόμα δεν έχουν καταλήξει. Πάντως δείχνει να πονάει, ίσως να είναι από το χτύπημα, ίσως κιτσάνει.
1: Ήταν ένα, ήταν ύπουλος ο τραυματισμός, γιατί δεν ήταν δυνατή η επαφή, αλλά ήταν από πίσω. Πρέπει κάπως να λύγει το πόδι του περίεργα και όντως εκεί να υπάρχει τη ζημιά.
2: Ακριβώς.
1: Στούπης λοιπόν στο παιχνίδι.
0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Του μέρους, αλλά το πατράει πάνω απ' όλα είναι τα δύο γκολ που έχει πετύχει ο Παναγίνος. Το 2-0 Αλεξανδράκη και κάτι στραβό. Ροπάω στην επίδεση, μην κάνω αυτά να φτάνει στο στήλο. Δεν έχει πάρει πάσης μπροστά. Αλεξανδράκης πιέστηκε από τον Τσοπούρογλου. Καλά τώρα για τον Κασολονίτη. Συνδυάστηκε με τον Καντέλιο. Τώρα για τον Μπούρι. Δεξιά ο Βενάρδος. Μαθιά παλιά. Προσπάθησε να γυρίσει ο Στούπης. Του έφυγε το κοντρόλ. Κίνησε τον Μπέρδο από τα αριστερά για τον Πάοκ. Και δει στο φάουλ. Πάλι ο Μπέρδος πάνω στην πλάγια γραμμή. Και το αντικανονικό μακάρισμα του Βενάρδου πήγαινε τα κλειδιά τα δύο πόδια. Εκτέλεσε και το φάουλ προς τα πίσω. Πάρα για τον Τσοπούρογλου. Στον Πατσιόνακ. Την πιο δεξιά ο Τσιφούτης. Συγκλίνει ο Τσιφούτης. Πέφτει στο έδαφος, παίρνει το φάουλ. Στο τελευταίο μακάρισμα που έγινε από τον Χόρχε Δίας. Κυρία για τον Πάοκ να ανεβάσει κόσμο μέσα στη μεγάλη περιοχή του Κράνεξ, αλλά τουλάχιστον στην επίθεση, καθώς έχει στηθεί ψηλά η άμυνα του Πανιωνίου. Το τακουνάκι εκτέλεση του φάουλ τώρα, ο Τσιφούτης με το γέμισμα. Ακλάει μπάλα τον Χατζηστραβό. Νέο φάουλ υπέρ του Πάοκ, το κέρδισε ο Λεωνιδόπουλος από τον Στούπη. Τώρα κάπως καταφέρνει και βγάζει αντίδραση ο ΠΑΟΚ Β μετά και το δεύτερο γκολ που δέχτηκε στο 15ο λεπτό. Νομίζω είχαμε και την διακοπή λίγο μετά με τον τραυματισμό του Ραφαήλ Πέτα. Το Πανιόνιο αναγκαστική αλλαγή μπήκε στη θέση του Στούπης. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα γκολ για να μπορέσει να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Εκτελέσει και το φάουλ. Από μακρύ ο Χόρχε Δίας. Θα την ατσιμπεί στην μπάλα ο Μόρσεϊ. Προλάβε ο Τσιφούτης για τον ΠΑΟΚ Β και άνοιξε την μπάλα στα αριστερά. Αλλά δεν θα φτάσει τον Λεωνιδόπουλο. Ο Σιδεράς. Τσοπούρογλου. Ο Πατσιόνακ. Πάλι Τσοπούρογλου, να ακούτε τις φωνές από τον πάγκο του Πανιωνίου, να ανέβει η ένταση στο πρεσάρισμα σε αυτό το σημείο. Ελέγχει ο Γκαντέλιο, ψήφιμα πάει να βγάλει την μπάλα από την άμυνα του Πανιωνίου για να χτίσει επίθεση, παθιά παλιά προς τον Μάναλη. Τσοπούρογλου, όπως επιβεί στην άμυνα του πάγκο που φτάσει πλάγιο. Πολύ δραστηριός σε αυτό το πρώτο εμίχρονο ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Τσοπούρογλου. έχει δώσει πολλές μονομαχίες στον άξονα. Καλή βαλιά τον Κράνιξ στον Μάναλη. Απατσιόνακ πάρει την κεφαλιά, η παλαφίλη προς τα πίσω, φτάνει στον Μόσεϊ. Μυρίζει αυτός. Έγινε και κίνηση του Γκαντέλιο. Πάσα πήγε στον Χατζηστραβό, δεν υπάρχει offside. Τώρα ο Γκαντέλιο θα βγάλει τη σέντρα. Δεύτερο δοκάρι. Και φύγει το φάουλ. Από τον Μάναλη, ο οποίος διαμαρτύρεται προς τον Μπρουζίκα. Στο δεξί χέρι στην προσπάθειά του να πάρει την κεφαλιά, βρήκε στο κεφάλι τον αντιπαλό του. Απατσιόνακ μεγάλη διαγώνια παλιά για να αλλάξει παιχνίδι. Κεφαλιά πάσα από τον Γιώκα. Λάθος στο γύρισμα της μπάλας από τον Τούγκα. Αμπλονίτης. Φλάγιο για τον Πανιόνιο, έξω η μπάλα από τον Πέρδο. Νέο φάουλ, το έχει κάνει ο Λεωνιδόπουλος. Πάνω στο Στούπι. Μακριά η μπάλα πίσω στον Κράνιξ. Ο Βέργος βλέπει την κίνηση του Μόρσεϊ. Προς αυτόν πηγαίνει η μπάλα. Ο Πατσιόνακ από μακρινή με κεφαλιά σε πλάγιο out. Και ο Λάστιχας ήταν και ο Μάναλης. Ο Ντανικόνς θα δώσει την μπάλα στον Γκαντέλιο για να συνεχίσει το παιχνίδι. Άλλωστε από νωρίς στο μάτς ο χρόνος κυλάει εις βάρος του ΠΑΟΚ Β. Τα δύο γρήγορα γκολ πέτυχε ο Πανιόνιος στο 7 και στο 15. Στούπης. Και ανέβει το δεξιά ο Βενάρδος, δεν κάνει καλό κοντρόλ. Πλάγιο out. Τα λάθη των δύο ομάδων, 12 από τον Πανιόνιο, 10 από τον ΠΑΟΚ Β. Στο έδαφος για τους φιλοξενούμενους. Ήδη συνεχίζεται τώρα. Την πλαγιά του στήλος ήταν. Έβαλες άσχημα στο έδαφος. Σκεπτικός ο Χουάν Φεράντο. Άρα το γεγονός η ομάδα του έχει τον απόλυτο έλεγχο στο παιχνίδι. Προηγείται με 2-0. Δεν έχει κινδυνεύσει σε καμία περίπτωση ακόμη από τον ΠΑΟΚ Β. Αλλά επαναλαμβάνω για τον Πανιόνιο, τους δούμε δεν είναι μόνο το τρίποντο η επιστροφή στις νίκες, υπάρχει απογοήτευση στη στάξη των φίλων της ομάδας για την εικόνα που παρουσίασε στην Πάτρα, εκεί όπου ιδρύθηκε από τον πύργο με 2-0. Ωραία κίνηση του Χατζηστραβού. Μάναλης, Βενάρδος αναβαίνει από τα δεξιά. Δεν θα βγάλει τη σέντρα. Τώρα χαμηλά η πάσα, ψάχνοντας τον Αλεξανδράκη. Λάθος του Ντίας, θα το διορθώσει ο Ρουανός και να παίρνει την μπάλα. Δίας, Αλεξανδράκης και Βενάρδος. Σε πλάγιο out από τον Κοσίδη. Τα κουνάκι του, του Αλεξανδράκη για τον Χατζηστραβό. Εκείνο Τσοπούρογλου, τον οποίο λέγαμε και νωρίτερα ότι είναι όπου βρίσκεται την μπάλα και δίνει μονομαχίες και λύσεις ανασταλτικά για τον ΠΑΟΚ Β. Μάναλης, δύσκολη προσπάθεια με πλάτη στο τέρμα. Νέο σουτ από Κρούι. Ο Νικολακούλης σε κόρνερ, σταματώντας εδώ την προσπάθεια του Γκαντέλιο που είχε ανέβει από το αριστερό από Ξάμινας. Είναι μια ευκαιρία για τον Πανιόνιο στο 31. Πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα της Νέας Μύρνης μετά τα δύο γκολ. Γκαντέλιο και πάλι. Όπως είχε κάνει και ο Αλεξανδράκης στο 7ο λεπτό με σουτ στην κλειστή γωνία. σε τιμότητα αυτή τη φορά ο Νικολακούλης απομάκρυνε σε κόρνερ. Τελείωσε ο Στούπης. Και 21ο λεπτό στη Νέα Σμύρνη. Στούπης εκτελεί με δύναμη δεύτερο δοκάρι από κεφαλαία αμυντικού του ΠΑΟΚ, πλάγιο out. Το τελείωσε ο Μπενάρδος. Τσοπούρογλου, προϋποθέσεις αντεπίδεσης για τον ΠΑΟΚ Β. Η κίνηση του Μπέρδου από τα αριστερά, η κάθετη πάσα σε ένα σημείο που δεν υπάρχει συμπέντης του. Ο Κατέλιο γύρισε πίσω για τον Κράνιξ. Ο Βέλγος γκολκίπερ του Πανιωνίου με το αριστερό έβγαλε. Κατέλιο. Ο Πούτης ήταν τηλεφώνω. Το μάχρινε. Σε πλάγιο. Το τέλος ο Σιδεράς προς τα πίσω. Κωσίδης πιο πίσω για τον Νικολακούλη. Κερδισμένο φάουλ για τον Τσοκούρου. Από τον Δίας. Κυκλοποδιά του Ρουγανού στο άνθρωπο του ΠΑΟΚ. Συνεχίζεται το παιχνίδι, πάντα στα πόδια του Νικολακούλη. Αριστερά είναι ο Κωσίδης. Για τον Ρουγανουδόπουλο. Τώρα από ο Απατσιόνακ. Στήλος προς τα πίσω, προσπαθεί να κλέψει ο Μόρσεϊ. Απατσιόνακ, Ρουγανουδόπουλος. Κωσίδης πίσω για τον τερματοφύλακά του. Τον ανεβαίνει ο Πανιώνιος για να πιέσει όλο το γήπεδο. Και δικαιώνεται με τον Αλεξανδράκη να κλέβει την μπάλα. Να προσπαθεί να περάσει μπροστά για τον Στούπη. Έγινε η κόντρα και μάζεψε ο Νικολακούλης. Διαβάλια προς τον Στήλο. Θα τα βγάλει πέρα με δύο αμυντικούς του Πανιωνίου. Του έκλεισαν τον δρόμο. Γύρισμα πίσω για τον Κράνιξ. Τους άνοιξε με μία προς τον Καντέλιο. Θα έφτασε εντός αυσκούχου του παραβρίσκη τον Χόρχε Δίας. Πάει από πίσω ο Γιώκα. Σώζει την κατοχή για τον Πανιωνίου με τάκλιν. Θα κάνει και το χειροκρότημα ο Χόρχε Δίας. Ξανά έπαλα στα πόδια του Ρουγουανού. Πίσω για τον Μπούρη. Συγκρίθηκε αριστερό στούπερ, ψηλό στούπερ ο Αυλονίτης. Βγάζει ο Αυλονίτης τώρα από την άμυνα του Πανιωνίου και βρίσκεται τον Μόσεϊ. Μόσεϊ με δίπλα του τον Στούπη, περιμένει κίνηση και από τα αριστερά, ανέβει ο Κατέλιο. Χατζηστραβός, με δεξιά η πάσα για τον Αλεξανδράκη. Πάλι ο Χατζηστραβός, δύο σκόρες της αναμέτρησης. Αδράνησε και ο Χατζηστραβός, έχει στην μπάλα. Πάσα του Αλεξανδράκη στη συνέχεια από τον Τσουκούγκα και να κερδίσει και το φάουλ ακριβώς back to back. Και θα κάνει το φάουλ. Τώρα στη μονομαχία με τον Μόρσεϊ, όντως προλαβαίνει την πάγκη μπάλα ο Μόρσεϊ και παίρνει τα πόδια του. Τσουκούγκα. Ένα φάουλ που μοιάζει με ένα κοντινό κόρνερ. 36. Έχω 4-1 πρόσωπα στη βασική δεκάδα του Πανιωνίου, τουλάχιστον σε σχέση με το τελευταίο μάτς. Εδώ στον πύργο είχε μπει αλλαγή σε εκείνη την αναμέτρηση. 36 εδώ στη Νέα Σμύρνη, εκτελέσκει το φάουλ. Παραπομακρύνεται μια δεύτερη κεφαλιά και φάουλ κερδισμένο για τον Δημήτρη Μπέρδο. Στην Πάτρα θυμίζω έγινε το παιχνίδι με τον Πύργο για τον Πανιόνιο. Εκτός έδρας νίκη, είχε δαχτική υπεροχή, δεν είχε όμως τις μεγάλες φάσεις και δέχτηκε δύο γκολ στο τέλος. Απόλυτος πρωταγωνιστής εκείνο το μάτσο Φουφανά, δέχτηκε τα δύο γκολ για τον Μάνο Πύργου, υποχρεώνοντας έτσι τον Πανιόνιο στην πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Κβίτα στο προσκήνιο με την προσπάθεια του Μπέρδου από τα αριστερά. Τσοπούρογλου, Λεωνιδόπουλος. Παίξε κάθετα για τον Μπέρδο. Γυρίζει και αλλάζει παιχνίδι. Αμυντικός δεξιά για τον Τσιφούτη. Τσιφούτης φέρνει την μπαλά στο αριστερό. Μια παλιά στη μεγάλη περιοχή και παλιά out από τον Τούγκα που είχε προωθηθεί από την αριστερή πτέρυγα. Ελεύθερο από τον Κράνιξ. Σημαίνει ότι θα κάνει κίνηση ο Μάναρτ για να πάρει την κεφαλιά. Απομακρύνεται ο Κοσίδη. Η μονομαχία στον αέρα. Σε Κούρογλου, Κούρο Στήλο. Στήλο χάνει από τον Κουρί.

Για είναι για τον Μάναλη. Θα κρατήσει την παραντό σαρωτικού χώρου. Πατάει την κατοχή με τον Καντέλιο. Τον Πορτογάλο ο Πανίμιος. Ανοίγεται στα αριστερά ο Καντέλιο. Πάσα προς τα πίσω. Αυλονίτης τώρα για τον Δίας. Δίας άλλαξε με τον Χατζηστραβό. Τώρα ο Μπούρης. Αυλονίτης. Βγάζει την βαθιά παλιά. Τσιόνακ έκοψε. Λιαμουτζόπουλος. Άνοιξε πολύ στο πατρόλα. Έχει στον Κιπάλας. Πύρος Στούπης. Θυμίζω είναι ο πρόσωπος στο παιχνίδι από τα μισά του πρώτου μέρους λόγω τραυματισμού του Πέτα. Καντέλιο και Χατζηστραβός. Γυρίζει την μπάλα ο Πανιώνιος. Μπροκανίζει και τον χρόνο. Μια χαρά προβάδισμα. Ανοίγει η ομάδα της Νέας Μήνης από το 2-0. Τα σκόρη του χρόνου. Μόρσεϊ σε μονομαχία με τον Τσοπούρογλου. Συνεχίζει το παιχνίδι. Κερδίζει την μπάλα ο Καντέλιο. Το γύρισμα στο μεγάλο του Ιωαννίδη. Πάνω στον Ιωαννίδη. Μεγάλη επίθεση ο παίκτη του Πανιωνίου πεσμένο στο έδαφο. Ο Βενάρδο έκοψε, αλλά συνεχίζεται η αντεπίθεση για τον Πάουκ με την μπάλα στα πόδια του Μπέρδου. Ο οποίο πετάει μπροστά στο κοινό χώρο. Πάρα πολύ δυνατά όπω τον στείλω. Στο έδαφος είναι ο Μόρσεϊ. Τώρα θα διακόψει το παιχνίδι ο Μπουρουζίκας. Ο Μόρσεϊ χτύπησε εδώ σε αυτή την μονομαχία με τον Τσοπούρογλου. Χτύπησε με τον αντίπαλό του να πέφτει πάνω στο πόδι του. Εδώ το γύρισμα κόπηκε από τον Λεωνιδόπουλο. Υπήρξαν κάποιες τριαρές διαμαρτυρίες για χέρι. Δεν φάνηκε να ισχύει κάτι τέτοιο από το replay. Ο Μόρσεϊ δεν πατάει καλά το πόδι του. Θυμίζω ότι έχει ήδη προχωρήσει αναγκαστική χρησιμότητα του Πέτα. Και δεν πατάει καθόλου καλά το πόδι του τώρα ο Μόρσεϊ.

0: εύκολα. Δεν υπάρχει τελευταία φάση στη μονομαχία που απασχολεί. Ετοιμάζεται να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Γιάννη Μέγα, τι είχε τελικά ο άσος του Πανιωνίου?
1: Δεν είχε κάτι σοβαρό, ως ένα πάτημα από αντίπαλο με τις τάπες το κουτεπιό, οπότε απλά ο πόνος ήταν. Είναι εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα συνεχίσει το παιχνίδι. Αυτό που τους ανησυχεί είναι η κατάσταση του Πέτα, όπως είναι μια κάκωση στο γόνατο.
0: Μάλιστα. Εκτελέσει και το φάουλ από τον Στούπη. Πήρε την κεφαλιά ο Κωσίδης και απομακρύνει την μπάλα από την άρμα του ΠΑΟΚ. Έχουμε περάσει καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. 2 λεπτά θα κρατήσει ο Μπουρουζίκας. Είχαμε άλλωστε αρκετές διακοπές και καθυστερήσεις το πρώτο μέρος. Κυρίως με τους δύο τραυματισμούς του Πέτα και τώρα του Μόρση. Και όπως ακούσαμε από τον Γιάννη Μέγα, δείχνει να είναι πολύ πιο σοβαρή κατάσταση του Πέτα. Άλλωστε ο Μόρση έχει ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ο Πέτας αποχώρησε από τη θέση του Στούπης. Αλλά πέρασε εκτός ανοιχτού χώρου out. Κάβει την μπάλα για τον Στήλο. Υπάρχει offside. Στήλος παίρνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, προσπαθεί να γυρίσει, ψάχνει για στήριγμα, χάνει την κόντρα. Out είναι. Ο Κράνιξ δεν βιάζεται. Μισό λεπτό ακόμη και για τις καθυστερήσεις. Μετράει αντίστροφα και εκτέλεσε το ελεύθερο ο Μπουρουζίκας. Συμβάλλει μια νέος κανονισμός. Μόρσε η κατά την παρά εντός αγωνιστικού χώρου και της θα έχει επίθεση ο Πανιούνιος. Στο φινάλε του πρώτου μέρους ψάχνει χώρο για τη σέντρα. Την βγάζει με το αριστερό για το κεφάλι του Μάναλη. Παλά ψηλά στον αέρα. Βγάζει τελικά η άμυνα του ΠΑΟΚ. Μέχρι τον Χόρχε Δίας όμως. Σε ο Βενάρδος. Βενάρδος σεντράρι. Στα χέρια του Κολακούλη και αυτή. Ήταν η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο εδώ στη Νέα Σμύρνη, έδειξε προς την Ισούνα. Ο Μπουρουζίκας μέσα σε θερμό χειροκρότημα από τους φίλους του Πανιωνίου που βρίσκονται εδώ στο στάδιο της Νέας Σμύρνης σήμερα. Είδαν την ομάδα τους να ξεκινάει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι κοντά στον ΠΑΟΚ Β και να πετυχαίνει δύο γκολ στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης. Δύο ωραία γκολ με τον Αλεξανδράκη να ανοίγει το σκορ στο 7ο λεπτό μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Σουτ στην κλειστή γωνία που εκδίασε τον Νικολακούλη. Και στο 15 ο Χαρσιστραβός με την μπάλα να πουστρώνεται λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή, την στόπαρε και με πολύ ωραίο ψιλοκρεμασό σου ήταν στο 2-0. Εδώ είναι η φάση του 1-0, Αλεξανδράκης ο σκόρερ και ο Χαρσιστραβός στο 15ο λεπτό βλέπετε πόσο ωραία εκτέλεσε ψιλοκρεμαστά για να νικήσει τον Νικολακούλη και να γράψει το 2-0 για τον Πανιώνιο, ο οποίος ήταν πολύ καλύτερος από το πρώτο μέρος. Είχε και 2-3 ευκαιρίες ακόμη, θα μπορούσε να έχει βγάλει ένα τρίτο γκολ απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν κλείστηκε πίσω. Άλλωστε, έτσι όπως κλείδισε και το μάτς με τα δύο γρήγορα γκολ του Πανιωνίου, δεν είχε και τέτοια επιλογή η ομάδα του Ντάνι Πόντς. Θα σας αφήσουμε με τα στατιστικά του πρώτου μέρους. Βλέπετε τις τελικές προσπάθειες 8. Για τον Πανιόνιο 5 στον στόχο, 2 για τον ΠΑΟΚ Β, καμία στον στόχο, καμία ευκαιρία για την ομάδα της Θεσσαλονίκης στο πρώτο ημίχρονο. Κατ' αρχήν μπάλας ήταν στο 62% για τον Πανιόνιο, ο οποίος όπως βλέπετε γενικότερα το πάνω χέρι σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες για το πρώτο 45 λεπτό. Πάμε σε ένα διάλειμμα 12-13 λεπτών και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος.

0: δική τους αθλητική ιστορία.
1: Εδώ και 54 χρόνια
2: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
0: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές.
2: Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.
0: Ρεπορτάζ.
3: Με στιγμές που είτε θα πάνε μαζί σου είτε θα πάνε κατά σου.
0: Αναλύσεις.
4: Ο διαιτητής κάθε πιόξο και κάνω αυτό που πρέπει να κάνω.
0: Και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
5: Κοπιάστε εδώ στην όμορφη κουζίνα μας, εδώ που είμαστε καθημερινά στο πόστο μας κάθε μεσημέρι και ακολουθούμε τις γεύσεις της Ελλάδας από τα νησιά μας μέχρι τις ακριτικές περιοχές της χώρας και ανακαλύπτουμε προϊόντα που έχουν κάτι ξεχωριστό να μας αφηγηθούν.
6: Ανδρέα, ο συνδυασμός αυτός θα σπάει.
7: Τόπ Μαγειρική με τον Ανδρέα Λαγό. Σήμερα στις 5 το απόγευμα και καθημερινά στο ΕΡΤ Κόσμος.
6: Ο συνδυασμός πατάτας, αλαντικού και τυριού είναι εξαιρετικός.
8: Είναι άχαστος συνδυασμός.
0: Από τις ξεχασμένες ζωές των αζήτητων
9: δεν γνώριζε κάποιος τι ήταν αυτά
0: και τη μνήμη μιας παλιάς αθηναϊκής γειτονιάς
10: οι αναμνήσεις είναι θολές.
0: Μέχρι τον ελληνισμό της Οζόπολης
11: τόσο αρνηρό είναι το νερό όσο είναι το δάκρυ.
0: Τις πληγές της κατοχής
12: μη φάνεστε για τον Γερμανό
0: για το τραύμα των Καλαβρίτων.
13: Τι θέλετε να σας πω.
0: Αφιέρωμα. Ιστορική μνήμη, τραύμα και κοινωνικό αποτύπωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ στο ΕΡΤ Κόσμος.
14: Ματεύτηκε στο σπίτι μου η μικρή και ατόη ιστορία μας και πήραν επιβεβαιώσεις ότι δεν υπήρξε ποτέ σαρκική επαφή.
15: Δεν πας με τα καλά σου.
14: Τι έγγραφα χρειάζονται για να κάνει κανείς σύμφωνο συμβίωσης και πόσο σύντομα μπορεί να γίνει αυτό.
16: Ακού να σου πω, χτυπάμε και καμιά φορά. Ο πατέρας μου έστω να μάθει με τη Διόνη, έλα!
17: Άκουσα καλά, είναι αυτός εδώ.
16: Τους έπιασα τα πράσα, τρέξτε πριν το σκάσει.
17: Δεν πας με τα καλά σου, ας το πει ο Κατάρι. Έρθω εδώ, έρθω τα γέρια σου.
7: Σε ξένα χέρια. Σήμερα στις 7 το απόγευμα και καθημερινά στο ΕΡΤ Κόσμος.
18: Νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
19: Είναι εκεί, βάζει και πιάσουμε κανένα ψάρι.
20: Αυτό το πάθος υπήρχε, η διάθεση να τα σώσουμε όλα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να συναντήσουμε άνετα ένα λύκο σε ένα τέτοιο μέρος. Σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς.
0: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη στη 1 το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
21: Στην επόμενη εκπομπή Ρίζες Abroad.
22: Αφιέρωμα στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Αυστραλίας.
21: Επίσης μαζί μας στο στούντιο η Ελληνίδα σαξοφωνίστρια από το Βερολίνο Μελίνα Παξίνο.
22: Ταξιδεύουμε μέχρι το εξωτικό του και στην Ταϊλάνδη αλλά με ελληνικές γεύσεις.
21: Και ένας καλεσμένος έκπληξη από την πολυσυζητημένη Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν.
7: Ρίζες Abroad με την Ακάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το απόγευμα στο ΕΡΤ Κόσμος.
0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα, φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες.
1: Στις 10 στα αραβικά.
12: Ένα φαγητό μου πάλι Αθήνα.
1: Στις 12 στα γαλλικά.
15: Σου ραδιό, The Voice of Greece.
1: Στις 2 στα ισπανικά.
23: Estás escuchando noticias en español.
1: Στις 4 και 6 στα αγγλικά.
24: Stay tuned for more updates.
1: Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
25: De la radio télévision publique grecque.
26: La parole de même comme acta.
27: Gracias por escuchar.
28: Thank you for listening.
29: Αυτή την έρευνα δεν την ήθελαν Γρηγορή. Γι' αυτό έθαψαν τη δικογραφία. Γι' αυτό φάγανε τη γυναίκα μου.
30: Υπάρχει πρόβλημα με το χέρι σου. Δεν καταλαβαίνω. Ήσουν στην αποθήκη φαρμάκων. Παίρνεις φάρμακα για προσωπική χρήση.
31: Μου είπες να μην πω στο δίκητη για το χέρι μου. Για ποιο λόγο? Για να το πεις εσύ και να με θες εκτός κλινικής.
32: Δεν θέλω να πάθεις κακό. Δεν το ξέρει η Χλόη.
30: Τι? Τολμάς να κατηγορείς τη Χλόη?
33: Δεν σου έλεγε ψέματα. Δεν μίλησε εκείνη στο διοικητή. Εγώ το έκανα.
1: Ο Όρκος. Απόψε στις 11. Και κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στο Earth Cosmos.
34: Η έμπνευση είναι μια κτίνα. Άμα την αρπάξεις θα υλοποιηθεί.
35: Μας να πεις ένα εγώ και σε βάζουν σε μεραμέτρη. Το δώρο μου αφιθάς.
36: Φτάσαμε! Τι ζούμε, Παναγία μου!
1: Φτάσαμε με το Ζερόμ Καλούτα. Κάθε Τετάρτη στη 1 το μεσημέρι στο Earth Cosmos.
37: Άλλο πάντα να χτυπήσω το σφυρί.

0: πράγματα θα κάνουμε όπως και εμείς.
1: Εδώ μιλάει η Αγία Ράπτος.
2: Σύγχρονες διαφορετικές ματιές σε καθηλωτικές ιστορίες εσωτερικής μετάβασης, νοσταλγίας και προσμονής.
3: Σε βαρέστηκα, δεν σ' αντέχω όλο!
4: Πού ήσουν με αυτή τη ώρα?
5: Με ποιον ήσουνα!
6: Με τέλα!
2: Αφιέρωμα στιγμές μετάβασης. Όταν ο κόσμος αλλάζει. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη μία το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
1: Νότες και φιλοσοφίες, τις παρέας ιστορίες.
2: Υπάρχουν βραδιές που απλώς περνούν. Υπάρχουν όμως και βραδιές που μένουν μαζί σου. Βραδιές που γίνονται παρέα σου.
0: Παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά. Πρεμιέρα Κυριακή 25 Οκτωβρίου στις 5 το πρωί. Στο νέο πρόγραμμα του Earth Cosmos.

0: Και πάλι μαζί από το στάδιο της Νέας Σμύρνης, εδώ που το παιχνίδι μεταξύ του Πανιωνίου και του ΠΑΟΚ Β για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Superbet League 2 είναι στην ανάπαυλα. Βλέπετε και το σκορ του πρώτου μέρους με ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα. Ο Πανιωνίος κατάφερε και πέτυχε 2 γκολ στο πρώτο τέταρτο, στο έκτο λεπτό μαθαίνεται το γκολ τελικά από την στατική υπηρεσία για το 1-0 του Αλεξανδράκη. Έκανε κίνηση μέσα στη μεγάλη περιοχή, έφερε την μπάλα στο δεξί, σούταρε στην κλειστή γωνία και άνοιξε το σκορ για τον Πανιόνιο. Στο 15ο λεπτό, από μια φάση corner που μακρύνθηκε την μπάλα, στρώθηκε στον Χατζηστραβό λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή και με πάρα πολύ ωραίο σουτ ο μέσο επιθετικός του Πανιωνίου έγραψε το 2-0. Ο Πανιόνιος ήταν καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του πρώτου μέρους. Ευτύχησε, όπως είπαμε, να πετύχει αυτά τα δύο γρήγορα γκολ και ήλεξε το παιχνίδι από εκεί και πέρα. Είχε και 2-3 ακόμη καλές ευκαιρίες απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ Β ο οποίος δεν κλείστηκε πίσω αλλά και επιθετικά ήταν ακίνδυνος. Δεν μπόρεσε να δημιουργήσει ευκαιρία για γκολ στο πρώτο 45 λεπτό. Αυτή είναι η φάση του 1-0 με τον Αλεξανδράκη, ο οποίος κέρδισε θέση βασικού από τον Χουάν Φεράντο στο σημερινό παιχνίδι, και ο Χατζηστραβός με αυτό το πάρα πολύ ωραίο σουτ ψιλοκρεμαστό θα νικήσει τον Νικολακούλη στο 15 για να γράψει το 2-0. Δύο γκολ μέσα σε ένα τέταρτο για μια ομάδα, τον Πανιόνιο, που είχε πετύχει μόλις 4 γκολ στις 5 πρώτες αγωνιστικές. Σίγουρα θα είναι απόλυτα ικανοποιημένος ο Χουάν Φεράντο από την εξέλιξη που πήρε το μάτς και από την απόδοση της ομάδας του στο πρώτο ημίχρονο. Ο έτερος Ισπανός τεχνικός της αναμέτρησης, ο Ντάνι Πόνσε, δεν έδωσε κάποιες οδηγίες στον τερματοφύλακά του, καθώς έχουν επιστρέψει οι παίκτες του ΠΑΟΚ Β. Περιμένουμε να επιστρέψουν και οι γηπεδούχοι στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γιάννης Μέγας με ενημερώνει ότι θα προχωρήσει σε τριπλή αλλαγή ο ΠΑΟΚ Β. Πριν δώσω το λόγο στον αγωνιστικό χώρο, να θυμίσω την αναγκαστική αλλαγή που έκανε ο Πανιόνιος στο πρώτο ημίχρονο με τον τραυματισμό του Πέτα και εκφράζονται φόβοι ότι έχει πάθει ζημιά με κάκωση στο γόνατο. Μπήκε στη θέση του ο Στούπης. Γιάννη Μέγα.
1: Λοιπόν, ετοιμάζει τριπλή αλλαγή ο Ντάνι Πόνς με τον Μάρκ Σιφνέο, τον Ξελ Γκαλεάνο και τον Ικομπόγκ Αμπασιγκέμε. Είναι οι τρεις που θα μπουν. Περιμένουμε να δούμε ποιοι είναι οι παίκτες που αποχωρούν από το παιχνίδι, γιατί δεν είναι εδώ ούτε ο τέταρτος ούτε κάποιος άλλος άνθρωπος να μας δώσει το χαρτί με τους παίκτες που βγαίνουν.
0: Θα το μάθουμε σε λίγο, αλλά ακόμα και αν μάθουμε τα ονόματα θα πρέπει να περιμένουμε, νομίζω, και τα πρώτα λεπτά στο δεύτερο μέρος να δούμε αν θα υπάρξουν και εσωτερικές αλλαγές. Προφανώς μια τριπλή αλλαγή τώρα στο σχήμα μας επανάληψη από την Πόλη.
1: Σίγουρα θα αλλάξει και πράγματα μέσα στην ενδεκάδα.
0: Το πρώτο πράγμα που θα έχει στο μυαλό του λογικά ο Ντάνι Πόνς είναι πώς θα ενισχύσει επιθετικά την ομάδα του, η οποία, επαναλαμβάνω, ήταν ακίνδυνη στο πρώτο μέρος, αν και προσπάθησε να παίξει θετικά, προσπάθησε να βγάλει επιθέσεις κυρίως από τα άκρα, από τον Τσιφούτη από τη μία πλευρά και τον Βέρδο από την άλλη, αλλά δεν υπήρξαν συνδυασμοί στο επιθετικό τρίτο με τους Εξτρέμ και τον Γιώκα και τον Σεντερφόρ, τον Στήλ, ο οποίος πήρε ελάχιστες πάσεις στην κορυφή. Επιστρέφει ο Χουάν Φεράντο, ο Φλιμπή ξανά στον αγωνιστικό χώρο και οι παίκτες του, επιστρέφουν και οι διαιτητές και οδεύουν προς τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο, σε αυτό το πρώτο τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής για την Superbet League 2 σε εξέλιξη. Από τις 3 η ώρα είναι και το μάτς στην Καρδίτσα μεταξύ της Αναγέννησης και της Ακίνδου. Αμπασικέ, με θυμίζω, Γκαλεάνο και Σιφνέος, τα τρία νέα πρόσωπα τώρα θα μπουν, τους βλέπετε, για τον ΠΑΟΚ Β. Έλα, Γιάννη.
1: Ουσιαστικά ο Πόνς αλλάζει όλη την μεσοεπιθετική του γραμμή, βγάζει τον Γκιόκα, τον Μπέρδο και τον Τσιφούτη από το παιχνίδι, τους τρεις παίκτες δηλαδή που παίζανε ουσιαστικά πίσω από τον Πασχάλη Στήλο.
0: Ναι, και αυτό που λέγαμε, που σχολιάζαμε τώρα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, δεν κατάφεραν ουσιαστικά να συνδυαστούν στο πρώτο ημίχρονο. Πήραν προσπάθειες κυρίως οι δύο εξτρέμ, ο Τσιφούτης από τα δεξιά, ο Πέρδος από τα αριστερά, αλλά δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν προβλήματα για την άμυνα του Πανιωνίου. Όχι να δούμε αν θα αλλάξει εκθετικά εικόνα του ΠΑΟΚ Β με την τριπλή αλλαγή τώρα στο δεύτερο μέρος. Απασικέ με Ικομπόγκ λοιπόν στο μάτς μαζί με τον Άξελ Γκαλεάνο και τον Μάρκ Σιπνέο. μένει στη μία. Αναγκαστική αλλαγή που έκανε ο Πανιώνιος στο πρώτο ημίχρονο, στα μισά περίπου του πρώτου μέρους, με τον τραυματισμό του Πέτα και την είσοδο του Στούπη. Τώρα μπαίνει στο μάσκι ο Συφνέος. Αντί του Γιώκα. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος. Η σέντρα θα είναι για τον Πανιώνιο πάνω από την μπάλα ο Μάναλης. 45 λεπτά ακόμη εδώ στη Νέα Σμύρνη για Πανιώνιο και ΠΑΟΚ Β. Με τον Πανιώνιο θυμίζω να ψάχνει το τρίποντο ώστε να βρεθεί σε θέση ανόδου με την ολοκλήρωση του μάτς. Δεν καταφέρει να κρατήσει αυτούς τους τρεις βαθμούς. Θα περάσει δεύτερος μπροστά από την Athens Καλλιθέα. Θα ανέβει στους 13 βαθμούς, στο πλην 5 από την πρωτοπόρο Μαρκό. Και θα βρεθεί στο συν 1 από την Athens Καλλιθέα, η οποία όμως και αυτή έχει 5 μάτς. Ενώ θα περάσει τη βαθμολογία και την ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό. Αριστερά έχει την μπάλα για τον ΠΑΟΚ Β ο Γιώργος Κωσίδης. Πυρομόρσε για τον Πανιώνιο. Προσπάθησε να σταματήσει ο Τσοπούρογλου. Συνεχίζει τη φάση από τα αριστερά για τον Πανιώνιο με τον Μόρση, ο οποίος θα πέσει στο έδαφος. Δεν θα ήταν ούτε στη φάση ο Γουρουζίκας. Πάει για την επίθεση ο ΠΑΟΚ. Πανιώνεται αριστερά και το κινητό ο Γκαλεάνο. Γκαλεάνο προς τον Τσοπούρογλου. Θα ελέγξει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ Β. Σέντρα με το αριστερό για τον Νίκο Μπόγκ, ο οποίος ανέβηκε στη μεγάλη βουλή. Ήταν επιθετικό φάουλ πάνω στον Πενάρδο. Εδώ το τράβημα από πίσω. Και στην απέναντι πλευρά του γηπέδου, η φάση στην οποία ζήτησε φάουλ ο Μόρσεϊ, απλώς στο πόδιο από πίσω. Και στην απέναντι πλευρά του γηπέδου, η φάση στην οποία ζήτησε φάουλ.

0: Ιωαννίδης. Ρεάλι όπως όπως ο Μεντιντούγκα. Πλάγιο για τον Μπανιόνι. Στεγγέλης ο Βενάρδος. Βρεθήκαμε στην βαθμολογική σημασία που έχει το μάτς για τον Πανιόνιο. Είναι κρίσιμο και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βρίσκεται οριακά πάνω του ζωνικού προβληματισμού. Ουσιαστικά στην ισοβαθμία με Ολυμπιακό Β' και πύργο στους 5 βαθμούς. Είναι πάνω από την τελευταία τετράδα. Διώξουμε από τον Μπούρη σε πλάγιο out. Επιτελέσει ο Ντούγκα. Θέλει να βρει τον Καλεάνο. Ελέγχει ο Λεωνιδόπουλος, ο οποίος ρισκράει μόνος του. Χάνει την μπάλα σε επικίνδυνο σημείο. Η κάθετη πάσα για τον Μάναλη από τον Χατζηστραβό. Δεν βγήκε ο συνδυασμός και χάνει την ευκαιρία εδώ για τον Πανιόνιο να απειλήσει. Έχει την ευκαιρία να βγει ακόμα και τέτα τέτ με τον Νικολακούλιο Μάναλης. 20ης Ντούγκα. Καλιάνο κελίζει το πλάγιο. Κελίζει γρήγορα για τον Ικομπόγκ. Το Μπόγκ ανοίγει την μπάλα για να κάνει το πάσιμο στη μεγάλη περιοχή. Γυρίζει την μπάλα στο πρωτοδοκάρι με το πόδι. Θα απομακρύνει ο Κράνιξ. Ίσως η πιο επικίνδυνη φάση που έχει δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ Β' στο μάτς. Κρίνεται στους 49. Ο ΠΑΟΚ Β' που έχει μπει λίγο πιο επιθετικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ίσως έχουν βοηθήσει και οι αλλαγές. Το φρεσκάρισμα στη μεσοεπιθετική γραμμή από τον Ντάνι Πόντς με την τριπλή αλλαγή, θυμίζω, που έκανε στο ξεκίνημα της επανάληψης. Είναι αρκετά δραστήριο ο Γκαλεάνο και ο Ικομπόγκ από τα πρώτα λεπτά. Κερδίζει τη μονομαχία και την μπάλα ο Αυλονίτης από τον Τσοκούρογλου. Κρύψιμο από τον Απατσιόνα, ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος. Συνεχίζονται οι μονομαχίες, απομακρύνει την μπάλα από τον Βενάρδο. Τώρα σφυρίζει ο Μπουρουζίκας για φάουλ υπέρ του Πανιόνιου. Πάμε στον Χόρχε Δίας. Τώρα από την προβολή που το έβαλε ο Αμπασικέμε Ικομπόμ. Νωρίτερα η προσπάθεια του Ικομπόμ με στη μεγάλη περιοχή. Ένα γύρισμα, μάλλον για πάσα πήγαινε. Πάλα πήγε προς την κλειστή γωνία του Κράνιξ. Πρόλαβε και αντέδρασε με το πόδι ο Βέλγος. Πρώτη τελική, αν όντως ήταν τελική αυτή από τον Νίκο Μπούγκ για τον ΠΑΟΚ Β' στο μάτς. Θυμίζω ότι είχε δύο τελικές χωρίς να βρει στόχο στο πρώτο μήχρονο. Απέναντι στις 8 συνολικά τελικές του Πανιωνίου, με τις 5 να βρει στον στόχο, τις 2 να καταλήγουν γκολ. Αλεξανδράκης γυρίζει την μπάλα. Καλεάνο παραχώρησε το πλάγιο. Δώσαμε 5 λεπτά στο δεύτερο μήχρονο. Βενάρδος έρχεται να εκτελέσει το πλάγιο. Αλλάζουν Μπούρης και Αυλονίτης. Πίσω καλά τώρα για τον Κράνιξ. Μεγάλη παλιά το κήπερ του Πανιωνίου απευθείας πλάγιο. Χόρχε Δίας κάνει ωραία κίνηση ο Ρουγουανός. Ελευθερώθηκε η πάσα για τον Αλεξανδράκη. Δεν ήταν στο σωστό timing. Καταφέρε και έκοψε και από μάκρυνο Ντούγκα. Λεωνιδόπουλος τώρα. Παλακόντραρε στον Νικοδόν.
1: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, μόνο οι ερωτευμένοι. Στράτος Διονύση.

κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Γράτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Κρούς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Τάπος Κρούς. Αχέπα Φάβολα. Σας περιμένουμε. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούνα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα το χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε η οικογένειά μας. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911. Ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
2: Στην εκπομπή μας λαϊκά τραγούδια, γλυκέρια.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφθείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Τόλης Βοσκόπουλος,

Papa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη Σιτάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φεστιβάλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μη χάσετε αυτό το φεστιβάλ. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φέμους. Σας περιμένουμε κάθε

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίνης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρήγορε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρήγο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Και ο Βαλαντής μας τραγουδάει το τραγούδι «Ψέματα για μένα λένε».

0: Καβάλα λες ψέματα για μένα.
1: Σε κουβέντες και ιστορίες.
0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπεϊέρεα. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
2: He's Gus.
3: He is Gus.
4: He's Gus.
5: Gus Belarakis.
4: Gus Belarakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus.
10: He stood with veterans to provide job opportunities.
11: Gus fought for lower costs.
12: And any taxes on tips and overtime.
13: That's why he's Florida's most effective congressman.
14: Gus Belarakis.
15: Gus is for us.
16: For us.
17: Gus is for us.
18: I'm Gus Belarakis and I approve this message.
0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζω με την εκπομπή μας.

Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Thieves. Τιμή εισιτηρίου 20 δολάρια και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο New Potridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χαρά.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, Ισοτάπος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna.
1: Δίκημο σχολείο. Ένα αστέρι πέφτει.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών, σταθμός που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλεξίου, Ελένη.

0: της επαρχίας της Αθήνας κοιμωμένη και σιλένη.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
2: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paltrici.
3: Και συνεχίζουμε με το τραγούδι «Ο Καημός». Στέλιος Καζαντζίδης, Μαρινέλα.

0: Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νιου Πατρίτσι, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great That's by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Evris Kondos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.
1: Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ομενούσεις».

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρα. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charges. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρύνης. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus, The Greeks Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, στο Κρίγορ. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, στο Τάπος Φρύνης. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapos Prince στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114. Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς εις το Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue εις το Τάπος Φίλους. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή εις το 20 West Tarpon Avenue Τάπος Φίλους. Αχέπα Φάπονα. Σας περιμένουμε.
1: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Έχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Ακούτε τη φωνή των
2: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

0: ξέρω, είναι το καλύτερο.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Το γελεκάκι που φορείς.

0: σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού. Annual Greek Dance της Αναλήψεως με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
2: Οι φακές που καλλιεργούνται στο νεύρο συναντώνται κυρίως σε μικρό έως μεσαίο μέγεθος, ανάλογα με την ποικιλία και
3: Καζαντζίδης Μαρινέλα, ο Νικόλας ο Ψαράς.

Kappa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα. San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family foods and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φέστιβαλ.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ουγγρία. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. Τρίτη 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus.
9: He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
18: Λοιπόν, βλέπετε εδώ έχει απορροφηθεί σχεδόν όλη η υγρασία. Είναι ότι η υγρασία μας έδωσε το κρασί που εξατμίστηκε και στη συνέχεια...

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιγκριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φέρνης. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Διπλή ιδιότητα και σαν γεωπόνος.
3: Γιάννης Πάριος, σαν

0: εξουσία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούκα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε η οικογένειά μας, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισμπενίδων, τηλέφωνο 727-222-2020, μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Αφροδίτη Μάνου.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.
1: Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος.

0: σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου έλεγες, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Παντελής Πηξίδα. Κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΠ Κόσμος.
1: Η έμπνευση είναι μια ακτίνα. Άμα την αρπάξει, θα υλοποιηθεί.
2: Πώ να πει ένα γκέτο σε βάζουν στο μερεμέτρο.
3: Το δώρο μου πιθάσω.
4: Φτάσαμε! Τι ζούμε, Παναγία μου!
0: Φτάσαμε με το Ζερόν Καλούτα. Κάθε Τετάρτη στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
5: Αλλά πάντα να χτυπήσω το σφυρί.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Πάμε να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Μετέωρη η ενεργειακή εγκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Συνέχισε τα πλήγματα η Μόσχα. Μάλλον ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social, δήλωσε ο Ζελένσκι. Νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία από τους Ευρωπαίους. Τελευταίες πινελιές στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και του ντίζελ. Κάθε 15 ημέρα η αναπροσαρμογή των μέτρων στα 106 δολάρια το βαρέλι πέταξε τον Brent. Τρομοκρατική πράξη χαρακτηρίζουν την επίθεση στη Μαρφίν, ανακριτής και εισαγγελέας. Συμπληρωματική ποινική δίωξη στους 3 κατηγορούμενους που καλούνται αύριο σε νέα απολογία. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Στους ελέγχους τεχνικού επιμελητηρίου περιμένει ο Δήμος Αθηναίων. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή, αναφέρει το πόρισμα της ιδιωτικής εταιρείας για την ύποπτη οσμή αερίου. Ραγδαία επιδείνωση του καιρού αύριο και μεθαύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες προειδοποιεί τη ΣΕΜΗ για έντονα φαινόμενα. Αναλυτική πρόγνωση από την Νικολέτα Διακοπούλου. Τέλος στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου. Οι πλατφόρμες θα ελέγχουν την ηλικία των χρηστών.

0: Κυρίες και κύριοι, στον αέρα είναι η ενεργειακή εγκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Μόσχα ανέφερε πως οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, αλλά εξαπέλυσε στοχευμένο πλήγμα σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο κατάπαυσης πυρός 60 ημερών προκειμένου η Ουκρανία να πάει σε εκλογές. Φαίνεται ότι ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social, σχολίασε με δεικτικό τρόπο Ζελένσκι, την ώρα που οι Ευρωπαίοι ανακοίνωσαν ένα ακόμα πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας.
1: Η Ρωσία συνεχίζει το φωνικό σφυροκόπημα της Ουκρανίας. Ρωσικά χτυπήματα στο Χάρκοβο ισοπεδώνουν επιχείρηση και θερμοελεκτρικό εργοστάσιο, σκορπώντας το θάνατο σε αμάχους. Οι επιθέσεις σε Χάρκοβο, Ντονέτσκ και Ζαπορίζια προκαλούν διακοπές ηλεκτροδότησης. Η ενεργειακή εγκατάσταση στο Χάρκοβο χτυπήθηκε σύμφωνα με τον Ζελένσκι αμέσως μετά την ανακοίνωση στα κοινωνικά δίκτυα μιας ενεργειακής εκεχηρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.
2: And immediately after the post, Russia launched a targeted strike on a power plant in Kharkiv. It was clear that Putin does not read Truth Social.
1: Ο Ζελένσκι λέει πως θα σεβαστεί μια εκεχηρία που θα προστατεύει ενεργειακές υποδομές και θα σταματήσει τους θανάτους, αν κάνει το ίδιο και η Ρωσία. Το Κρεμλίνο δεν δίνει ξεκάθαρη απάντηση.
3: Продолжаются контакты. По мере того, как нам будет что-то сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем.
1: Ενώ για μια εκεχηρία 60 ημερών που ζητάει το Κίεβο για να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία, η Μόσχα απορρίπτει το σενάριο προσφέροντας κατάπαυση πυρός μόλις 24 ωρών για την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας. Απειλούν μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να μπλοκάρουν την αγορά αμερικανικών όπλων προς την Ευρώπη για την Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν πάντως αμφιβολίες ότι ο Πούτιν θα σεβαστεί ένα μορατόριο σε πλήγματα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων.
4: J'ai pas constaté ces 48 dernières heures de trêve énergétique du côté russe.
1: Με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιμένει σε σκληρή στάση εναντί της Μόσχας, στοχεύοντας με κυρώσεις τη ρωσική πολεμική βιομηχανία.
5: We have now 1,600 listings that we are putting forward regarding the Russian military industrial complex, but also the sham elections in Russia regarding the occupied territories of Ukraine.
1: Η Ουκρανία αναμένει ένα καθαρό σήμα αποκλιμάκωσης από τη Μόσχα. Μέχρι τότε, ο πόλεμος συνεχίζεται.
0: Στο στούντιο δίπλα μου είναι η Άννα Παπασωτηρίου, επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Ειδήσεων της ΕΡΤ, για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς έχει διαμορφωθεί το τοπίο. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ειρήνευση είναι δύσκολο, είναι δύσκολη, γιατί έχουμε πολλούς ισχυρούς παίκτες με αντικρουόμενα συμφέροντα, όπως καταλαβαίνουμε.
6: Προφανώς ο καθένας έχει τις δικές του επιδιώξεις, όλοι μπορεί να θέλουν την ειρήνη, αλλά ο καθένας με τους δικούς του όρους. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι σταθερά υπέρ μιας δίκαιης και βιώσιμης συμφωνίας, η οποία ουσιαστικά τι κάνει, εξασφαλίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και εγγυάται για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και το κάνει αυτό στηρίζοντας οικονομικά και στρατιωτικά το Κίεβο και επιβάλλοντας κυρώσεις στη Ρωσία. Σήμερα μάλιστα επέβαλε και το μεγαλύτερο πακέτο από την έναρξη του πολέμου. Και προφανώς προσπαθεί να διαχειριστεί τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος θα σου έλεγα. Βλέπει καταρχήν το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ως μεγαλύτερο εμπόδιο από τον Πούτιν. Και αυτό γιατί? Γιατί είναι υπέρ ενός γρήγορου συμβιβασμού με γνώμονα κυρίως τα οικονομικά ωφέλη για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Γι' αυτό και πιέζει να γίνουν αυτές οι στοχευμένες εκεχηρίες όπως αυτή που εξαιρεί από τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές που βασίζονται σε συμφωνίες με οικονομικά ανταλλάγματα όπως αυτή που έκανε με τον πρόεδρο Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Και φυσικά ο πρόεδρος Ζελένσκι θα σου έλεγα ότι είναι από τους πιο σταθερούς, γιατί παραμένει προσιλωμένος στο στόχο του, που είναι η εθνική επιβίωση, η ακεραιότητα, η εξασφάλιση, η αποκατάσταση μάλλον της ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Ουκρανίας, με ισχυρές προφανώς δυτικές εγγυήσεις. Για την ώρα έχει ως δίχτυ ασφαλείας τους Ευρωπαίους και προσπαθεί να διαχειριστεί με μια σχετική ψυχραιμία το νέο ξέσπασμα του Προέδρου Τραμπ, γιατί δείχνει να κατανοεί ότι αυτό πηγάζει από την πίεση που δέχεται ο Αμερικανός Πρόεδρος από τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Η οποία προφανώς είναι μεγάλη. Απ' την άλλη πλευρά, ο Πούτιν.
6: Ο Πούτιν έχει τη δική του ατζέντα. Ο Ρώσος Πρόεδρος θέλει ουσιαστικά να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος της φθοράς, διότι πιστεύει ότι έτσι θα νομιμοποιήσει τα εδαφικά του κέρδη, θα υποτάξει την Ουκρανία και ουσιαστικά θα εξαναγκάσει και τη Δύση σε συνθηκολόγηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι στις επιδιώξεις του αυτές, θα σου έλεγα μάλιστα ότι τον διευκολύνει λίγο η στάση του Προέδρου Τραμπ και μάλιστα δεν αποκλείεται να δούμε τον Ρώσο Πρόεδρο να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτή τη συγκυρία στην οποία βρίσκεται ο Αμερικανός Πρόεδρος λόγω των ενδιάμεσων εκλογών για να πάρει ακόμα μεγαλύτερα ανταλλάγματα οικονομικά είτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την τελική διευθέτηση του Ουκρανικού.
0: Νομίζω ότι φως στο βάθος του τούνελ, τουλάχιστον άμεσα, μακάρι να διαψευστούμε, αλλά δεν φαίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ, Άννα Παπασωτηρίου. Στη χώρα μας τώρα, και ενώ την Πέμπτη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός θα θέσει το θέμα της επιπλέον έκτακτης ευελιξίας ώστε να στηριχθούν οι πολίτες, το σχέδιο της κυβέρνησης για τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας. Τα μέτρα θα ανακοινωθούν τη Δετάρτη και θα αναπροσαρμόζονται ένα 15ήμερο ανάλογα με τα δεδομένα.
7: Κλειδώνουν τα νέα μέτρα για τα καύσιμα με την κυβέρνηση να εξετάζει την επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ αλλά και νέες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά την 5η 15 Οκτωβρίου. Το εύρος των ενισχύσεων θα καθοριστεί με βάση τις τιμές του πετρελαίου.
8: Την εβδομάδα που διανύουμε θα ανακοινωθεί μία σειρά νέων μέτρων που θα αφορούν ιδιαιτέρως το πετρέλαιο θέρμανσης και ασφαλώς και το ντίζελ, ενώ πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμη και καθοριστική η μάχη στην Ευρώπη προκειμένου να υπάρξουν σημαντικοί βαθμοί δημοσιονομικής ελευθερίας.
7: Με την κυβέρνηση να έχει θέσει ως στόχο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να πέσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει διάφορα σενάρια για το ύψος της επιδότησης. Το πιο πιθανό πάντως είναι να ανέλθει στα 25 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων τα 15 λεπτά από το κράτος και τα άλλα 10 από τα διελιστήρια.
9: Αν ξεκινούσε σήμερα θα ήταν ένας μέσος όρος πανελλαδικά περίπου στο 1,92, που σημαίνει από 1,87 στις μεγάλες αστικές πόλεις μέχρι και 2 ευρώ.
10: Είναι πολύ ακριβά, πέρσι είχε 1,10.
11: Φέτος από ό,τι βλέπω δεν πρόκειται να βάλουν πετρέλαιο με 2 ευρώ.
7: Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί και η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που σύμφωνα με πληροφορίες θα ανέλθει στο 20% αυξάνοντας το ελάχιστο ποσό από τα 100 ευρώ πέρσι στα 120 ευρώ φέτος.
12: Δεν ανάβουμε όλα τα σώματα μέσα στο σπίτι, θερμαίνουμε μόνο το δωμάτιο που βρισκόμαστε.
7: Στο τραπέζι βρίσκονται και παρεμβάσεις στα ποσοστά προκαταβόλης του επιδόματος θέρμανσης για παλαιούς και νέους δικαιούχους. Η ενισχυμένη διπλή επιδότηση των 20 λεπτών από κυβέρνηση και διελιστήρια στο πετρέλαιο κίνησης έχει ρίξει την τιμή του στα 2,12 ευρώ το λίτρο από 2,21 ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ η αμόλυβδη παρά την επέκταση της έκπτωσης των 10 λεπτών από τα διελιστήρια συνεχίζει να κινείται στα επίπεδα των 2,20 ευρώ το λίτρο.
13: Ας σας δείξω τώρα το τιμολόγιο. 103 ευρώ η γέμισμα.
14: Σε παρελθόν πόσο θέλατε?
13: 70-60.
7: Το επικρατέστερο σενάριο είναι η επιδότηση στο ντίζελ να παραταθεί και το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ για την Τρίτη τα διελιστήρια έχουν προαναγγείλει νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης.
0: Λοιπόν, η Λαλού Αλεξοπούλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου. Κοντός ψαλμός θα μου πεις, Δετάρτη θα ανακοινωθούν. Έχουμε όμως πληροφορίες για το που κατατείνει το πράγμα.
15: Και βέβαια εδώ θα πρέπει να σου πω ότι μέχρι και τελευταία στιγμή μπορούν να αλλάξουν τα δεδομένα, δεδομένου ότι η ρευστότητα στην αγορά, ειδικά στις τιμές του πετρελαίου, είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Προφανώς.
15: Το βασικό σενάριο θα μπορούσαμε να πούμε. Αν υποθέσουμε ότι σήμερα ξεκινούσε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η μέση τιμή, ακούσαμε στο βίντεο της Γκογό Κατσέλη, εκτιμάται στα 1,92 ευρώ για το πετρέλαιο θέρμανσης το λίτρο. Με μια επιδότηση 25 με 30 λεπτά συνεπάγεται μια μείωση της τιμής η οποία θα φτάνει στο 1,62 με 1,67 ευρώ το λίτρο. Ναι. Ο στόχος ξέρουμε ότι είναι η τιμή να ξεκινήσει κάτω από το 1,75. Όσο πιο χαμηλά, τόσο
0: όσο
15: καλύτερα.
0: Όσο πιο χαμηλά, τόσο καλύτερα. Προφανώς, όσο πέφτει η κεντρική τιμή, είναι προφανές ότι και η επιδότηση είναι στα ίδια επίπεδα, θα βοηθήσει και τον κόσμο. Το θέμα είναι να υπάρξει σταθεροποίηση. Αυτό είναι το πρόβλημα.
15: Το θέμα είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, μεγάλα αστικά κέντρα και περιφέρεια. Στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή στην περίπτωση που πάντα πάμε με το υποθετικό σενάριο ότι ξεκινούσε σήμερα, θα ήταν στα 1,87 λεπτά το λίτρο και η τελική τιμή μετά την επιδότηση θα υποχωρούσε στο 1,57 με 1,62 ευρώ.
0: Ναι.
15: ακριβότερα τα πράγματα για την περιφέρεια, δεδομένου ότι θα ήταν γύρω στα 2 ευρώ, μπορεί λίγο κάτω, λίγο πάνω, εξαρτάται. Η υποχώρηση με την επιδότηση στα 25 με 30 λεπτά θα ήταν στο 1,65 με 1,70 ευρώ.
0: Γι' αυτό και φαντάζομαι το επίδομα θέρμανσης στις περιοχές, στις περιφέρεια και εκεί που κάνει κρύο είναι πιο αυξημένο.
15: Γι' αυτό γενικότερα περιμένουμε αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Μένει να δούμε αν θα είναι οριζόντια αυτή η αύξηση ή θα είναι με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση έμφαση δίνεται στους, σε όσους κατοικούν σε περιοχές όπου επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Εάν δούμε μια αύξηση 20%, η ελάχιστη επιδότηση είναι 100 ευρώ τώρα, η περσινή δηλαδή, μέχρι 1200 ευρώ, θα ανέβει στα από 120 έως 1440 ευρώ. Και εδώ μένει να δούμε βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις αν θα δούμε αλλαγές και στην προκαταβολή της, του επιδόματος θέρμανσης που πάντα δίνεται πριν από τα Χριστούγεννα.
0: Λοιπόν, Ραλίου, σε ευχαριστούμε. Κοντός στο Αλμός, όπως είπαμε, θα τα δούμε. Πρέπει να υπάρξει βοήθεια στον κόσμο. Κάποιοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, η αστάθεια στα πολεμικά μέτωπα, την περιγράψαμε προηγουμένως, προκαλεί ενεργειακό σοκ. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά και η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ, κάθε άλλο παρακαθησίχα στις αγορές. Η τιμή του Brent σκαρφάλωσε σήμερα στα 106 δολάρια το βαρέλι.
16: Παρά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για ενεργειακή εκεχηρία και απελευθέρωση εξαγωγών 500.
17: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάνσερς και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
18: Μπορούμε για άλλη μια φορά να αποδείξουμε την ικανότητα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας να ενεργεί συλλογικά για τη στήριξη της ενεργειακής ασφάλειας και της οικονομικής σταθερότητας.
19: Διεθνής Εταιρεία Ερευνών Αγοράς που συνδέεται με τον Νίκο Φίτς εκτιμά πως το Brent θα παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για τους επόμενους μήνες, όσο οι πολιτείες...
0: Οι επικείμενες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών.
18: Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν αναμονή των νέων μέτρων στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Η κυβέρνηση προαναγγέλει πρόσθετες παρεμβάσεις για την προστασία των οικοκυριών, επιμένοντας ωστόσο ότι κάθε μέτρο πρέπει να κινείται εντός των δημοσιονομικών ορίων, με την αντιπολίτευση να πιέζει για πιο γενναία και μόνιμα μέτρα.
20: Κάθε φορά που ακούτε κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε την Ελλάς, είτε το Πασόκ, είτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, να τάζει παραπάνω μέτρα, είτε αγνοεί το στέλεχος αυτό που το λέει ή το κόμμα συνολικά τις οροφές δαπανών, είτε κρύβει κάποιον φόρο που ζητάει να πάρθει για να βρεθούν τα χρήματα αυτά.
18: Το Πασόκ ανεβάζει τους τόνους για την ακρίβεια στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι η απόρριψη της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης.
21: Ένας μόνιμος μηχανισμός αυτόματης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, το ιταλικό πρότυπο, παίρνει στον υπερβάλλοντα ΦΠΑ που η κυβέρνηση κερδίζει όταν αυξάνει τη μέση των καυσίμων και άμεσα μειώνει με αυτόν τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
22: Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση εμείς να πέσουμε στον πειρασμό επειδή έρχονται εκλογές και επειδή γίνονται κόμματα καινούρια, υπάρχουν τα παλιά, υπάρχει ο διαγωνισμός. Εμείς να πάμε να παίξουμε μπάλα, να σας το πω διαφορετικά, στο γήπεδο του λαϊκισμού. Αυτό θα είναι διπλά λάθος.
18: Άμεσα μέτρα απέναντι στην ακρίβεια με αιχμή. Το ενεργειακό κόστος ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στην ενέργεια. Επιβολή πλαφών στην τιμή των καυσίμων και στα κέρδη των ενεργειακών ομίλων και των δηληστηρίων.
0: Τώρα που τα βρήκε ο Τραμπ με τον Πούτιν, τα σπασμένα και τα εγκλήματα, τα δικά τους τα λάθη, θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός πανάκριβα και κυρίως με εσφροκέρδια στα τρόφιμα.
3: Η κυβέρνηση αρνήθηκε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενώ δεν χρειάζονταν καμία άδεια. Και τώρα πανηγυρίζει για τη ρήτρα διαφυγής.
4: Από αυτή την άνοδο των τιμών η κυβέρνηση οικονομάει που λένε. Βγάζει ένα σωρό χρήματα και από το ΦΠΑ και από τον πληθωρισμό και μοιράζει ψίχουλα.
18: Εν αναμονή των κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης, το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο.
0: Αλλάζουμε θέμα. Η Άννα Βλάχα Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, είναι εδώ στο στούντιο, καθώς έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση της επίθεσης στη Μαρφίν, με σοβαρή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τους τρεις κατηγορούμενους.
6: Παναγιώτη, οι τρεις συλληφθέντες, προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι από το καλοκαίρι, ήταν ούτως ή άλλως αντιμέτωποι με ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο. Είχαν ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία για τους τρεις θανάτους των εργαζομένων στο υποκατάστημα της Μαρφίν. Όμως, η ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την έρευνα όλους αυτούς τους τελευταίους μήνες, συναξιολογώντας όλα τα στοιχεία, έκρινε ότι θα πρέπει να τους αποδοθεί αυτό το αδίκημα με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Έτσι λοιπόν, τους έχει ασκηθεί συμπληρωματική ποινική δίωξη για τη διάταξη 187α, που σημαίνει τι? Ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας.
0: Άρα θεωρούν την επίθεση της Μαρφίν ότι εντάσσεται σε ένα πλαίσιο τρομοκρατίας, να το περιγράψω έτσι, σωστά?
6: Κρίνουν η δικαστική λειτουργία, ανακρίτρια και ο εισαγγελέας, που άσκησε τη συμπληρωματική ποινική δίωξη, ότι αυτοί οι άνθρωποι διέπραξαν ακραία τρομοκρατική ενέργεια, από την οποία προέκυψαν τρεις αδόκητοι θάνατοι, γι' αυτό και τους αποδόθηκε το συγκεκριμένο αδίκημα. Επιπλέον, συμπληρωματική ποινική δίωξη για απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 προσώπων για τους 24 εργαζόμενους που εκείνη την ημέρα ήταν μέσα στο συγκεκριμένο υποκατάστημα.
0: Άννα μου, αυτό σημαίνει πρακτικά, σε περίπτωση καταδίκης εμείς δεν προτρέχουμε βέβαια, ότι είναι και πολύ αυξημένες οι ποινές?
6: Είναι η ίδια ποινική μεταχείριση, γιατί η ανθρωποκτονία είναι ισόβια, άρα και σε αυτή την περίπτωση είναι ισόβια. Αλλάζει η φόρον απόλυση, δηλαδή αν κάποιος έχει εκτίσει τα 3/5 της ποινής του, βγαίνει με αυστηρότερους όρους από την φυλακή, αποφυλακίζεται με αυστηρότερους όρους. Και αυτό που αλλάζει στη συγκεκριμένη περίπτωση, από τη στιγμή που πια τους αποδόθηκε το συγκεκριμένο αδίκημα, είναι ότι σε περίπτωση που παραπεμφθούν σε δίκη οι τρεις κατηγορούμενοι, δεν θα δικαστούν από το μικτόρκο το δικαστήριο, αλλά από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων.
0: Μάλιστα.
6: Αύριο λοιπόν είναι οι συμπληρωματικές τους απολογίες στην ανακρίτρια με βάση το νέο κατηγορητήριο. Να δούμε τι θα ισχυριστούν. Υπάρχει και ένα κάλεσμα αύριο το πρωί στα δικαστήρια της Οδοβελπίδων.
0: Θα το παρακολουθήσει και θα μας ενημερώσει. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα Βλάχο Παναγιώτη. Τώρα, χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή αερίου, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που τον διενήργησε για λογαριασμό του Δήμου Αθηναίων. Οι 4.000 μαθητές εξακολουθούν να παρακολουθούν μαθήματα με τηλεκπαίδευση, ενώ αναμένονται οι έλεγχοι του τεχνικού επιμελητηρίου.
23: Οι τεχνικοί έλεγχοι στις σωληνώσεις, στους καυστήρες και το λεβιτοστάσιο της Γκράβας δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, αφήνοντας ωστόσο αναπάντητο το ερώτημα για την προέλευση της έντονης οσμής. Την ίδια ώρα η άμεση επαναλειτουργία του σχολείου δεν είναι εφικτή, καθώς ο έλεγχος εντόπισε απόκληση ανάμεσα στις μελέτες και την υπάρχουσα εγκατάσταση.
24: Αύριο θα επισκεφτούν το σχολικό συγκρότημα, θα επισκεφτεί κλιμάκιο με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και εκπροσώπων του αναδόχου και της ΚΤΥΠ ΑΕ, που είναι η εταιρεία του Δημοσίου που τρέχει το έργο, φαντάζομαι και του Δήμου Αθηνών, τους ώστε μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν, τους ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν να κάνουν κατά μαθήματα.
23: Σύμφωνα με την έκθεση, οι μελέτες των εγκαταστάσεων χρονολογούνται από το 2003 και το 2010 και απαιτείται η προσαρμογή τους στις προδιαγραφές του νέου τεχνικού κανονισμού του 2012. Για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και παρεμβάσεις, η επανασύνδεση του φυσικού αερίου προς τα σχολεία της Γκράβας αναμένεται να παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
24: Οι μελέτες μας έχει χορηγήσει η ΕΝΑΟΝ, με τις οποίες γίνει η εγκατάσταση των μετρητών, είναι 23 ετών και θέλουν μια επικαιροποίηση.
23: Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και η τηλεκπαίδευση θα συνεχιστεί μέχρι να διενεργηθούν οι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
25: Καλά κάνουν και θα συνεχιστεί η τηλεκπαίδευση, διότι δεν είναι δυνατόν να μυρίζει κάτι, να το μυρίζει όλη η γειτονιά και να βγαίνουν τα πορίσματα και να μας λένε ότι δεν υπάρχει διαρροή.
23: Οι 4.000 μαθητές θα επιστρέψουν επιστρέψουν στις αίθουσες εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και οι επανέλεγχοι στην Γράβα.
0: Στις φυλακές οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του κόμματος Λαός Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ο συνήγορος υπεράσπισης του τηλεπαρουσιαστή υποστήριξε πως τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους.
23: Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών στην υπόθεση εξαπάτησης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Με λεωφορείο της αστυνομίας, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι προφυλακιστέντες επέστρεψαν στα κρατητήρια της Γαδά έως ότου αποφασιστεί σε ποιες φυλακές θα οδηγηθούν. Από τους 11 συλληφθέντες, 5 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για το μεγάλο κύκλωμα απάτης με ζημία 1,5 εκατομμυρίου ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ και 5 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία του Δημοσίου. Πρόκειται για τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του, έναν 54χρονο λογιστή, δύο χειρανθρώπους που ήταν ζευγάρι. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, με τον Φίλιππο Καμπούρη και τον λογιστή να επιρρύπτουν ευθύνες ο ένας τον άλλον.
1: Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών. Ούτε αποφάσισα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεών τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπαιρέωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω.
5: Η επαγγελματική συνεργασία που είχα με τον κύριο Καμπούρη διαταράχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024, όταν δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε πάψει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιριών τους.
8: Επειδή τέθηκε ένα θέμα πόσα mail υπάρχουν, θα προσκομίσω με την αίτηση, με την προσφυγή μου και τα 7.000 mail που υπάρχουν του λογιστικού γραφείου προς τον πρώτο και βασικό κατηγορούμενο. Υπάρχουν και διάφορες διαδρομές, οι οποίες βεβαίως αποκαλυφθούν στην πορεία. Ποιος σχετίζεται με ποιον. Ποιος καταγγέλλον σχετίζεται με ποιο πολιτικό πρόσωπο.
23: Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του παρέμειναν ψύχρεμοι όταν άκουσαν από την ανακρίτρια ότι κρίνονται προσωρινά κρατούμενοι. Ο 59χρονος, φερόμενος ως αχυράνθρωπος του κυκλώματος, ξέσπασε σε κλάματα.
9: Είχα φιλικές σχέσεις με τον Φίλιππο Καμπούρη. Επειδή είχα επαγγελματικά προβλήματα στην αναζήτηση σταθερής δουλειάς και σταθερού μισθού, μου πρότεινε να δουλέψω μαζί του σε εταιρείες. Γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν κανονικά, έπαιρνα μισθό από αυτές. Αλλά δεν είχα άλλη γνώση και μπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα.
23: Μια γυναίκα ρουμανικής καταγωγής οδηγήθηκε στα κρατητήρια καθώς σε βάρος της εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστική όρη και εγκυοδοσία. Οι κατηγορούμενοι σε δεύτερο χρόνο θα ελεγχθούν από τις δικαστικές αρχές για πιθανή φοροδιαφυγή.
0: Σε κρίσιμη φάση βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι αρχές αναμένουν από μέρα σε μέρα τα τελικά αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο συνδυασμός των φαρμάκων μυδαζομάλη και προποφόλη που χρησιμοποιήθηκαν στη θεραπεία.
23: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ολοκλήρωση των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζωνάκη, που αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου του. Με βάση τις μέχρι τώρα έρευνες, εκτιμάται ότι ρόλο κλειδί έπαιξαν οι ουσίες μυδαζολάμη και προποφόλη που εντοπίστηκαν στο αίμα του.
10: Εάν τα συγχορηγήσουμε προποφόλη μαζί με μυδαζολάμη και μετά προποφόλη, είναι σχεδόν δεδομένη η άπνοια. Θα σταματήσει να αναπνέει ο ασθενής και τότε πρέπει να αναλάβει ο ειδικός, ο αναισθησιολόγος.
23: Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα δύο φάρμακα δεν έχουν μόνο αθρηστική αλλά και συνεργική δράση. Δηλαδή, αν χορηγηθούν μαζί, η δράση τους πολλαπλασιάζεται. Επιπλέον, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χορηγούνται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος.
10: Φαίνεται ότι δεν υπήρχαν και τα κατάλληλα μόνιτορς παρακολούθησης εκτός από το ότι δεν υπήρχε αναισθησιολόγος.
23: Σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόμαστε στο στάδιο της ποσοτικής ανάλυσης, όπου στα εργαστήρια προσπαθούν να αποδώσουν την ακριβή ποσότητα και δοσολογία των ουσιών αυτών στον οργανισμό του. Υπενθυμίζεται ότι στην κατάθεσή της η κόρη της 56χρονης γιατρού παραδέχθηκε ότι υποβλήθηκε στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης από τη μητέρα της. Παράλληλα, έχουν δεσμευτεί και ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των προφυλακισμένων γιατρών από την αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
11: Αν δεν συνάδει και με τα αποτελέσματα που θα βρουν οι αρχές στις τράπεζες ή στον τρόπο διαβίωσης, δηλαδή στα σπίτια τους, στα εξοχικά τους, στα αυτοκίνητά τους, τότε θα γίνει έλεγχος για να διαπιστωθεί αν πράγματι φοροδιέφυγαν ή δεν φοροδιέφυγαν.
23: Οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής ερευνούν εάν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της κακουργηματικής απάτης,
7: της αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
0: Λουκέτο μπήκε στην κλινική στη Θέρμη λόγω υποστελέχωσης. Την Τετάρτη αναμένεται να εκκαινωθεί η κλινική που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Οι δύο κλινικές ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη.
12: Συνοδεία αστυνομικών, η εισαγγελέας φτάνει στην ιδιωτική κλινική στη Θέρμη για το σφράγισμα της εγκατάστασης. Η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε σημαντική υποστελέχωση.
13: Ενώ έχει 105 κρεβάτια η κλινική, οι ασθενείς είναι 20 με 30 και η Περιφέρεια ζητεί να υπάρχουν νοσηλευτές και προσωπικό για 105 κρεβάτια. Πράγμα που ήταν παράλογο.
12: Συγγενείς ασθενών επιβεβαιώνουν πάντως την έλλειψη προσωπικού. Με δημόσιες καταγγελίες τους τόσο στο πρόσφατο παρελθόν όσο και παλαιότερα.
14: Πολύ κακή συνειδέστηση, υποστελεχωμένο εντελώς και συγκεκριμένη κλινική.
15: Τη δουλειά 10 νοσηλευτών τη βγάζουν 2.
12: Έλλειψη προσωπικού με άμεση αντανάκλαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως υποστηρίζουν συγγενείς ασθενών.
16: 0 υπηρεσίες μέσα σε χώρο που δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής.
26: Το νοσηλευτικό προσωπικό απαράδεκτος προς την καθαριότητα των νοσηλευόμενων.
27: Κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον ασθενή παρά μόνο πώς να κερδίσουν χρήματα.
28: Σύμφωνα με πληροφορίες, το Σάββατο έφυγαν από τη συγκεκριμένη κλινική οι τελευταίοι 20 ασθενείς.
13: Το προσωπικό, από ό,τι δεσμεύτηκε η διοίκηση, θα απασχοληθεί σε άλλες κλινικές που του ομίλου.
12: Η μονάδα στη Θέρμη ανήκει στον ίδιο όμιλο με κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Την προσεχή Τετάρτη, η εισαγγελέα θα σφραγίσει και αυτή την εγκατάσταση.
0: Σύνδεση με τον Φέδωνα το Μόσογλου είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Αφορά την υγεία ασθενών, ευπαθών ομάδων, Φέδωνα.
29: Ναι, πολύ σωστά, Παναγιώτη. Βέβαια, το σφράγισμα είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε από τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ήταν μια έκτακτη είδηση. Από τις 24 Σεπτεμβρίου είχε κοινοποιηθεί η απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Λουκέτο στην κλινική στην Θέρμη. Μεσολάβησε σε ένα διάστημα προκειμένου να αποχωρήσουν με ασφάλεια όλοι οι ασθενείς και να βρεθεί ένας νέος χώρος φιλοξενίας για αυτούς. Μέχρι και το Σάββατο 20 ασθενείς παρέμεναν στην κλινική. Τώρα, σε 2-24 ώρα, την Τετάρτη δηλαδή, θα έχουμε και το σφράγισμα της δεύτερης κλινικής, αυτήν στην οδό Παπαναστασίου. Υπάρχουν ακόμη ασθενείς που νοσηλεύονται στην λογοκλινική. Περισσότεροι από 20 ασθενείς πρέπει να απομακρυνθούν μέχρι και την Τετάρτη. Να πούμε βέβαια ότι η επιχείρηση έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Υπάρχει αίτημα ανάκλησης της απόφασης προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ωστόσο, δεν φαίνεται ότι θα επηρεάσει την κατάσταση και τις εξελίξεις. Θα προχωρήσει κανονικά η σφράγιση και για την δεύτερη κλινική και αν και εφόσον διαπιστωθεί ότι πρέπει να ανοίξει για οποιονδήποτε λόγο ξανά κλινική και να λειτουργήσει.
0: Βέβαια αυτό δεν απαντά στο κομβικό ερώτημα ότι κάνεις ογκολογικές εξετάσεις ή άλλα τέτοιες πράξεις σε ένα χώρο που δεν έχει σχετική άδεια, έτσι. Ας απαντήσουν οι άνθρωποι, δεν είπε κανείς τίποτα. Απλά αυτό δεν απαντά. Αν έχουν πιστική απάντηση, μπορεί να ακούσει η περιφέρεια, ξέρω εγώ. Λοιπόν, Φέδωνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.
29: Στη Θέρμη θυμίζουμε ότι... Να.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε. Βλέπετε στο στούντιο δίπλα μου την Νικολέτα Γιακοπούλου. Γιατί, Νικολέτα, σε άκουγα και στα προηγούμενα δελτία, κομίζεις βροχές, καταιγίδες, χαλάζια πράγματα.
30: Κοίταξε, Παναγιώτη, με μία φράση τα περιμένουμε όλα και παντού. Α. Δηλαδή, δεν μπορώ να αποκλείσω κάποια περιοχή από την κακοκαιρία. Έρχεται μια σοβαρότατη επιδείνωση του καιρού το επόμενο διήμερο. Με βροχές παντού και πάμε να δούμε και τις επικίνδυνες καταιγίδες. Yeah. Αύριο ουσιαστικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, Στερεά, μέσα στην ημέρα και σε Αιγαίο και Κρήτη. Με προβληματίζει και η Αττική. Αύριο στο δεύτερο μισό της ημέρας υπάρχει δυναμική και εδώ να έχουμε ισχυρή καταιγίδα.
0: Α, ναι.
30: Και η Αττική έχει βαλωτότητες,
0: τροχότητες. Βέβαια, πράγματα, τα έχουμε δει.
30: Προσοχή στην οδήγηση εκείνες τις ώρες, κυρίως είπαμε από το μεσημέρι και μετά αύριο εδώ. Με προβληματίζει και η Κρήτη. Είναι λαβωμένη η Κρήτη μας.
0: Πολύ.
30: Από την προηγούμενη κακοκαιρία. Δεν θα πέσει άπειρο νερό, αλλά θα είναι ικανό και εκεί να φέρει κάποια ζητήματα. Με ανησυχεί όμως περισσότερο από όλα αυτά ένα άλλο πακέτο περιοχών από το βράδυ της Τρίτης μέχρι και το μεσημέρι της Τετάρτης. Ποιο είναι αυτό? Για πάμε βορειότερα. Για να ανέβουμε εκεί που σκουραίνουν τα χρώματα. Προσοχή λοιπόν σε Χαλκιδική, Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια. Εκεί ο θυελλώδης βοριάς θα φέρει συγκλήσεις βοριά στα 10 μποφόρ, έτσι. Με κίνδυνο πλημμυρών σε αυτό το σημείο της χώρας. και ο Βοριάς τι άλλο φέρνει, Παναγιώτη, θα πέσει και η θερμοκρασία.
0: Θα πέσει
30: θερμοκρασία. Έχετε και τα πετρέλαια εδώ της θέρμανσης.
0: Βέβαια. Αυτά είναι τα προβλήματα, κυρίως για τη Βόρεια Ελλάδα.
30: Σωστά,
0: έτσι.
30: Σωστά. Και ξέρεις τι, και εδώ στην Αττική, δηλαδή η πτώση θα είναι αισθητή. Την Τετάρτη δεν θα ξεπερνάμε στα βόρεια προάστια τους 16 βαθμούς και σήμερα είχαμε 26. Το Σαββατοκύριακο 30, δηλαδή
0: σήμερα
30: είναι
0: διαφορά. Ήταν
30: οριακό.
0: Οριακό.
30: Τώρα, με την πτώση θερμοκρασίας έχω βάλει στο χάρτη και μια νυφάδα. Για να σου πω
0: ότι μπορεί
30: να χιονίσει ψηλά στα βουνά μας, στα χιονοδρομικά, να δούμε το πρώτο χιόνι. Με αυτή την πτώση λοιπόν της θερμοκρασίας, να και η νυφάδα στον χάρτη μας. Πρόσκαιρη βελτίωση την Πέμπτη, μέχρι τότε είναι αρκετές οι ώρες και εμείς θα είμαστε αρκετές ώρες και εδώ για να δίνουμε τα στοιχεία.
0: Εννοείται ότι πάντα ενημερωνόμαστε από σένα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Νικολέτα Διακοπούλου. Πάμε να δούμε και τα διεθνή φαινόμενα κακοκαιρίας, κυρίες και κύριοι. Στο έλεος του τυφώνα Σάιμον βρίσκονται οι δυτικές ακτές του Μεξικού με θυελλώδεις ανέμους, καταρακτώντες βροχές, πλημμύρες και ένα νεκρό. Η Νότια Καλιφόρνια δοκιμάζεται από την καταιγίδα Ρέιτσελ, ενώ νέες καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν το πολύπαθο Νεπάλ.
2: Χυμαροί λάσπες παρασύρουν ανθρώπους στις παράκτιες περιοχές στο Νότιο Μεξικό λίγες ώρες πριν την έλευση του τυφώνα Σάιμον. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Το ύψος του νερού φτάνει να καλύψει ακόμα και αυτοκίνητα.
3: Pues el metro de altura aquí en lo que es esta la calle de la Alameda.
2: Ο τυφώνας κατηγορίας 4 πλησιάζει με ανέμους που φτάνουν τα 195 χιλιόμετρα την ώρα, ισχυρές βροχοπτώσεις και απειλητικές πλημμύρες. Περισσότερα από 4.600 μέλη της Εθνοφρουράς έχουν αναπτυχθεί, ενώ οι αρχές καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Τεράστια κύματα καλύπτουν τα σπίτια που βρίσκονται κατά μήκος των ακτών στη Νότια Καλιφόρνια.
4: From this vantage point you can see just how intense those waves are crashing into the seawall and how much damage has been done to the boardwalk.
3: These waves have just been relentless, reaching heights of nearly 8 feet.
2: Κάτοικοι βλέπουν τους σκόπους μιας ζωής να καταστρέφονται. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως η καταιγίδα Ρέιτσελ ίσως είναι μόνο η αρχή των έντονων καιρικών φαινομένων για την Καλιφόρνια. Νέα ξαφνική πλημμύρα του ποταμού Μπουντιγκαντάκι παρασύρει συγκρότημα σπιτιών στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 95 άνθρωποι διασώθηκαν και 5 αγνοούνται, την ώρα που η χώρα προσπαθεί να ανακάμψει από τις καταστροφικές πλημμύρες πριν από 2 μήνες που άφησαν πίσω χιλιάδες νεκρούς και αγνοουμένους.
0: Πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προκάλεσε το πρόσφατο άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, στο οποίο κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για οργανωμένη εκστρατεία συκοφάντησης σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα. Για αλίβελο και τοξικότητα κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ΠΑΣΟΚ.
6: Πόλεμος χαρακομμάτων ΠΑΣΟΚ Ελλάς με προσωπικές επιθέσεις και οξείς χαρακτηρισμούς. Στον Αλέξη Τσίπρα καταλογίζει ευθύνες η Χαριλάου Τρικούπη για τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κατά του Νίκου Ανδρουλάκη στο άρθρο του Θανάση Καρτερού.
17: Βρίστε τον Τσίπρα και την Ελλάς. Μια εκστρατεία ολοφάνερα σχεδιασμένη και οργανωμένη. Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέρειες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας? Πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει την.

0: Πες του, της Ελλάς Γιώργος Σακαντάρης.
1: Τι ντροπή. Στον προφορικό λόγο επιτρέπονται τα ολισθήματα. Στο γραπτό όμως με τίποτα δεν πρέπει να επιτρέπεται κάτι τέτοιο.
0: Την κόντρα μεταξύ Πασό και Ελλάς κλήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Και όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων και κοστολογημένων εναλλακτικών επιλογών, βλέπουμε ότι υπάρχει πλεώνασμα ύβρεων και διαξυφισμών. Σίγουρα όλο αυτό που βλέπουμε δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, αλλά με ένα πολεμικό μέτωπο.
0: Μήνυση για εξύβριση και απειλή κατά του στελέχους του Πασόκ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου κατέθεσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Άννα Παπαδοπούλου μετά την οξία τηλεοπτική αντιπαράθεση που είχαν, κατηγορώντας τον ότι κινήθηκε απειλητικά εναντίον της.
3: Τα στελέχη τα
0: Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος διαψεύδει τους ισχυρισμούς και έχει προαναγγείλει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.
4: Ένα άρθρο μια αυτόνομη πένα ενό αξιόλογου αρθρογράφου, έτσι. Το οποίο επιχείρησαν να το επιστρατεύσουν ως αντιπερισπασμό σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει τις τελευταίες μέρες για την επίθεση στην Άννα Παπαδοπούλου.
5: Εμείς έχουμε υποστεί πολλές φορές το στοιχείο της τοξικότητας, ειδικά στα ακραία χρόνια της κρίσης. Πάρα πολλές φορές. Συγγνώμη, δεν θα την νομιμοποιήσουμε στο σήμερα.
0: Το τρίτο και πιο πρόσφατο επεισόδιο ήρθε μετά την συνέντευξη του Πάνου Καμένου, ο οποίος επιτέθηκε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα στο Πασό και προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη.
6: Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει αυτή τη στιγμή, βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού.
7: Ναι.
6: Τα μέσα στελέχη του Σιμίτη πάνε στη Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη τα οποία του είχαν απομείνει των Παπανδρεϊκών ετοιμάζονται να πάνε στο Τσίπρα.
0: Τη σκητάλη στι επιθέσει κατά του Νίκου Ανδρουλάκη από το στέλεχο Ελλάς κύριο Καρτερό πήρε σήμερα ο δύο φορέ συγκυβερνήτη του κυρίου Τσίπρα και σημερινό υποστηρικτή τη πολιτική Μητσοτάκη, ο ακροδεξιό κύριο Καμένο. Με το βλέμμα στραμμένο στι εθνικέ εκλογέ, η πολιτική σύγκρουση κλιμακώνεται.
8: Σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027 μπαίνει το σχέδιο της κυβέρνησης για κόφτη στη χρήση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο παρουσιάστηκε σήμερα, θέτει πρώτων ευθυνών τους τις μεγάλες πλατφόρμες οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για την ταυτοποίηση των ηλικιών των χρηστών τους.
9: Η θέσπιση κανόνων για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα επιχειρεί η κυβέρνηση με το νέο πλαίσιο νόμου να απαγορεύει από την αρχή του νέου έτους την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών.
10: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα και του στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρεία να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος.
9: Πρώτες πλατφόρμες που μπαίνουν στο κατάλογο είναι το Instagram, το Facebook και το TikTok. Με το νέο νόμο, ο οποίος αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή στις 22 Οκτωβρίου και τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027, ορίζεται ως όριο πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα 15 έτη, ενώ οι πλατφόρμες θα έχουν την ευθύνη επιβεβαίωσης της ηλικίας.
11: 1η του 2027, οι πλατφόρμες, σε περίπτωση που είναι βέβαιες ότι η ηλικία του χρήστη είναι κάτω από τα 15, θα είναι υποχρεωμένες να κλειδώσουν το λογαριασμό. Είμαστε σε ανοιχτή συζήτηση και με την Ευρώπη αλλά και με τις πλατφόρμες για το πώς αυτό το πλαίσιο θα γίνει ακόμα πιο ασφαλές.
9: Όταν οι πλατφόρμες δεν είναι βέβαιες για την ηλικία του χρήστη, θα πρέπει να εμφανίσουν ένα QR code το οποίο θα πρέπει να σκαναριστεί μέσω του Kids Wallet ή του gov.gr Wallet ώστε να επαληθευτεί η ηλικία του χρήστη.
12: Τη στιγμή όμως που η Facebook, η Meta, δέχεται να κάνει ένα εξοδικαστικό συμβιβασμό στις ΗΠΑ, η ίδια η εταιρεία, και αυτό έκανε πλέον η μία, αυτό αφαιρεί επιχείρηματα και από τις άλλες, απεδέχθη ότι έχει ένα βαθμό συμπευθυνότητας. Στη συζήτηση με τους πληθυσμούς έχει αφαιρέσει όλα αυτά τα επιχείρηματα. Εδώ έχουν αποδεχθεί συμπευθυνότητα, έχουν αποδεχθεί ενδεχόμενη βλάβη, άρα πρέπει να λάβουν μέτρα.
9: Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που εισαγάγει αυτή την νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
8: Με τον πρώτο ανεκατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού μετακινήθηκε ο Πρωθυπουργός, πραγματοποιώντας διαδρομή Θυσίωμος Χάτο. Πρόκειται για το πρώτο από τα 14 αναβαθμισμένα τρένα που θα παραδοθούν έως το 2027, στοχεύοντας τη μείωση των χρονοαποστάσεων και την ασφαλέστερη μετακίνηση των πολιτών.
3: Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου της γραμμής 1, ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε κυκλοφορία, μετακινήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας την ανάγκη αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, στην οποία επενδύει η κυβέρνηση. Ο νέος σειρμός εντάσσεται στο πρόγραμμα των 14, που θα ανακατασκευαστούν συνολικά στην ιστορική γραμμή, που εξυπηρετεί έναν κομβικό άξονα για τις δημόσιες μετακινήσεις, πετυχαίνοντας παράλληλα αυξημένη συχνότητα δρομολογίων. Το έργο είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί εντός του 2027, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τη γραμμή 1. Δεδομένου ότι έχουν μεσολαβήσει 22 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία προσθήκη τροχαίου υλικού.
7: Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Ο κεντρικός στόχος που έχουμε θέσει με τον Υπουργό δεν είναι απλά να έχουμε καλύτερους καινούργιους ανακατασκευασμένους σειρμούς, είναι να μειώσουμε και τις χρονοαποστάσεις έτσι ώστε όλο ένα και περισσότερος κόσμος να μπορεί να εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τα μέσα σταθερής τροχιάς. Στόχος μας είναι με καλύτερους σειρμούς, καλύτερες υπηρεσίες και περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό, κύριε Πρόεδρε, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια.
3: Οι νέες αμαξοστοιχίες θα έχουν σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της προσβασιμότητας για την ασφαλή μεταφορά αμαξιδίων, ενώ διαθέτουν νέους κινητήρες, σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης για την ασφάλεια των επιβατών, αλλά και αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού.
8: Πάμε σε Σαουδική Αραβία. Βίντεο ντοκουμέντο μέσα από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ καταγράφει τον απόλυτο τρόμο και πανικό επιβατών και εργαζομένων όταν πύραυλος των Χούθη έπληξε δύο τερματικούς σταθμούς. Η επίθεση του Σαββάτου ήταν η πιο αιματηρή στο έδαφος της χώρας την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω συνολικά 14 νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες. Το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό έως τις 17 Οκτωβρίου.
13: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο αεροδρόμιο King Khalid καταγράφει τη φωνική πυραυλική επίθεση του Σαββάτου, την πλέον αιματηρή στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας τα τελευταία 10 χρόνια. Δεκάδες ταξιδιώτες βρίσκονται σε ουρά στην πύλη αναχώρησης όταν δυνατή έκρηξη τους αναγκάζει να τρέξουν πανικόβλητοι ενώ τμήματα της οροφής καταραίουν. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν οι Χούθη της Ιεμένης.
14: أربع عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
13: Η απάντηση της Σαουδικής Αραβίας στις επιθέσεις των Χούθη θα είναι εξίσου σοβαρή, διαμηνύει ο Υπουργός Ενέργειας. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία έχει ζητήσει από Γαλλία, Βρετανία, Πακιστάν και Αίγυπτο να αναπτύξουν υποστηρικτικά συστήματα εράμινα στην περιοχή.
15: There is no way that somebody will break our back. We are like a phoenix.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Οι καταλήψεις συνεχίζονται σε 130 γαλλικά λύκεια με τους μαθητές να καταγγέλνουν την ανεπαρκή χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης και να ετοιμάζονται για νέο γύρο κινητοποιήσεων.
2: On a des concours blancs cette semaine, mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter de travailler, qu'on va arrêter de se mobiliser.
3: Moi, je ne saurais évidemment pas approuver en quoi que ce soit ou justifier quelque violence.
1: Στην Ιβηρική Χερσόνησο η ακρίβεια βγάζει τους πολίτες στους δρόμους. Στην Ισπανία τα νοικοκυριά δέχονται έντονες πιέσεις σε μια περίοδο κατά την οποία η αύξηση των μισθών δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό με την άνοδο του κόστους στέγασης.
4: Λίδα Παπαδοπούλου, η σύνδεσή μας. Πάμε στη Γαλλία. Έχουμε πυροβολισμού σε γυμνάσιο από ένα 14χρονο μαθητή.
5: Ο 14χρονος λοιπόν εισέβαλε σε γυμνάσιο της πόλης Ομπάνι κοντά στην Μασαλία, άρχισε να πυροβολεί στους διαδρόμους, τραυματίζοντας τον διευθυντή του σχολείου, μια καθηγήτρια και έναν ακόμη ενήλικα από του τελικώς αφοπλιστεί από άλλο μέλος του προσωπικού. Να πούμε ότι η επίθεση έγινε με κυνηγητική καραμπίνα, την οποία είχε κρύψει μέσα σε θήκη κιθάρας. Κατά την αστυνομία, το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με το μαθητικό κίνημα και τις διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών. Υπάρχουν όμως ερωτηματικά για την ασφάλεια και τα μέτρα ασφαλείας στα σχολεία. Έχουμε έρευνα εναντίον του 14χρονου, έφοδο στο σπίτι του, εκεί βρέθηκαν πολλά όπλα και συνελήφθη και ο πατέρας του.
4: Σε κάθε περίπτωση είναι ένα τραγικό γεγονός, ένας 14χρονος με όπλο να εισβάλλει οπουδήποτε, πολλό μάλλον σε ένα σχολείο. Σας ευχαριστούμε πολύ, Λίδα. Τώρα, σε αυξημένη εγρήγορση παραμένουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τη συνέχεια των ενεργειών που σχετίζονται με την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια τους μετά το πέρασμα του Μετροπόντικα, αλλά και την επανακίνηση του έργου. Στη συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Υποδομών επισημάνθηκε ότι οι εκθέσεις του ΤΕΕ για τα κτίρια στην Κυψέλη θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου.
6: Μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου αναμένονται οι τελικές εκθέσεις από τις αυτοψίες που πραγματοποιούν οι μηχανικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στα κτίρια της Κυψέλης που έχουν υποστεί βλάβες από τις εργασίες του Μετροπόντικα.
7: Οι εργασίες προχωρούν σε κάθε ιδιοκτησία μόλις ο ιδιοκτήτης συμφωνήσει στο αντικείμενο της επισκευής με βάση προφανώς τη πραγματογνωμοσύνη που έχει γίνει από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται από την κατασκευαστική κοινοπραξία. Κάθε κτίριο επανέρχεται σε καλύτερη κατάσταση από αυτή που είχε πριν από την διέλευση του μηχανήματος.
8: Το έργο αυτό ξεκίνησε το 2017. Οι μελέτες οι οποίες υπάρχουν, η χάραξη, όλα τα τεύχη ήταν έτοιμα από τον Απρίλιο του 2017, δηλαδή διαχρονικά υπάρχει μια πολύ σταθερή αποδοχή ενός συνόλου επιλογών και σχεδιασμού, ο οποίος έγινε από την Ελληνικό Μετρό.
9: Πόσο διάστημα εκτιμάτε ότι θα πάρει μέχρι να επανεκκινήσει ο Μετροπόντικας?
7: Η επανεκκίνηση θα ακολουθήσει μόνο εφόσον η ανεξάρτητη αξιολόγηση επιβεβαιώσει ότι τα μέτρα αρκούν. Συνεπώς αυτή τη στιγμή δεν θα σας δώσουμε ημερομηνία επανεκκίνησης.
9: Άρα παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας επιπλέον καθυστέρησης του έργου.
7: Ναι, και όπως είπα, η προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των κατοίκων, των περιουσιών και των διοκτησιών.
6: Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναδόχου Εταιρείας, πριν από την τελευταία διακοπή εργασιών του Μετροπόντικα, προηγήθηκαν άλλες 4 διακοπές.
10: Βλέπαμε ότι οι καθυζήσεις οι οποίες είχαν γίνει ήταν κατά τι παραπάνω από εκείνα που προεβλέπονταν στα πρωτόκολλα και στις μελέτες.
6: Πριν επανεκκινήσει ο Μετροπόντικας, αναμένεται να ληφθεί ανεξάρτητη γνώμη από τον καθηγητή Λόρδο Ρόμπερτ Μέιρ, ο οποίος έχει εξειδίκευση στη διάνυξη σειράγγων, σε μαλακά εδάφη και στην προστασία κτηρίων από καθυζήσεις.
4: Τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς τίμησε σήμερα η πολιτιακή, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας. Ήταν 5η 12 Οκτωβρίου 1944, όταν οι πολίτες ξεχύθηκαν στους δρόμους ζητοκραυγάζοντας για την απελευθέρωση, και ενώ τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής δεν είχαν προλάβει καλά-καλά να εκενώσουν την πόλη.
11: Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμο ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
12: Πέμπτη Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 1944. Η ναζιστική σημαία υποστέλλεται από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Για πρώτη φορά, ύστερα από 1264 ημέρες κατοχής, η Αθήνα είναι και πάλι ελεύθερη. Οι Γερμανοί καταλήγουν την ελληνική πρωτεύουσα, αφήνοντας πίσω τους καταστροφές. Έξι μέρες αργότερα, ο Γεώργιος Παπανδρέου μαζί με τον Βρετανό στρατηγό Σκόμπι έφτασαν στην Αθήνα, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή για το ελληνικό κράτος.
13: Από την συμμαχική νίκη και την εθνική μας αντίσταση, ρέπονται οι σφύγοι.
12: Σε κλίμα συγκίνησης και με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, η Γαλανόλευκη υψώθηκε στην Ακρόπολη. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο, τιμήθηκε η 82η επέτειος από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Η απόδοση τιμών από το στρατιωτικό άγημα θύμιζε την ιστορική εκείνη ημέρα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, έστειλε σαφές μήνυμα ότι η διαφύλαξη της ελευθερίας και δημοκρατίας αποτελούν εκπλήρωση της διαρκούς ευθύνης.
14: 82 χρόνια μετά, από το ίδιο αυτό σημείο που υψώνεται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης.
12: Την κυβέρνηση εκπροσώπησε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ενώ παρέστηκε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
15: Κάθε γενιά καλείται να διαφυλάσσει την ιστορική παρακαταθήκη και να μεταδίδει στις επόμενες τα διδάγματα του παρελθόντος.
16: Τιμούμε όσους και όσους αντιστάθηκαν, εκείνους που βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εκτελέστηκαν.
12: Με αναφορά στο Γιώργο Σεφέρη, αποδίδει φόρο τιμής ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.
17: Η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης.
12: Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη από τον Κωνσταντίνο Τασούλα, αποτείοντας φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας.
4: Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: ξεχασμένες ζωές των ασύτητων.
1: Δεν γνώριζε κάποιος τι ήταν αυτά.
0: Και τη μνήμη μιας παλιάς αθηναϊκής γειτονιάς.
2: Οι αναμνήσεις είναι θολές.
0: Μέχρι τον ελληνισμό της Οζόπολης.
2: Τόσο αρνηρό είναι το νερό όσο είναι το δάκρυ.
0: Τις πληγές της κατοχής.
3: Πού θα είναι αυτό το Γερμανό.
0: Και το τραύμα των Καλαβρίτων.
4: Τι θέλετε να σας πω.
0: Αφιέρωμα. Ιστορική μνήμη, τραύμα και κοινωνικό αποτύπωμα. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί, αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα, εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι των αιωνίων, πυροδοτώντας παράλληλα μια έντονη εξωαγωνιστική κόντρα μεταξύ των δύο ΠΑΕ. Αφορμή ήταν το πώς του Μανόλ Αργουαθίλ με κορεό των οπαδών, το οποίο τελικά διέγραψε ο Ισπανός προπονητής.
6: Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χαστόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
7: Τον εκλειπώντα Άντζα και τον Κυριάκο, την οποία φωτογραφία αφαίρεσε μετά ο Βάσκος Τεχνικός.
8: Το ντέρμπι παρέμεινε στον Πειραιά. Πάμε Ολυμπιακέ.
7: Δύο κόσμοι. Δεν υπάρχει καταλληλότερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ειδοποιώ διαφορά στην αθλητική και κοινωνική παιδεία, στον σεβασμό και στους ηθικούς φραγμούς που διέπουν τη φιλοσοφία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
9: Σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι. Ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος.
7: Η πρότητα των πράσινων προσέδωσε νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12 βαθμοί.
5: Στο μάτς με το οποίο ολοκληρώνεται η έκτη αγωνιστική της Super League 1, ΠΑΟ Καλαμάτα 1-1 στο ημίχρονο, ενώ στη Super League για την έκτη αγωνιστική επίσης ο Πανιώνιος και η Αναγέννηση Καρδίτσας επικράτησαν με το ίδιο εμφατικό 3-0 απέναντι σε ΠΑΟΚ Β' και Ζάχη.
10: Ο Πανιώνιος επέστρεψε στις νίκες με 3-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ Β για την έκτη αγωνιστική της Super League 2 και σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση με 13 βαθμούς.
5: Η Αναγέννηση Καρδίτσας επικράτησαν με το ίδιο εμφατικό 3-0 απέναντι σε ΠΑΟΚ Β' και Ζάχη.
10: Ο Πανιώνιος επέστρεψε στις νίκες με 3-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ Β για την έκτη αγωνιστική της Super League 2 και σκαρφάλωσε

0: δείξει φάουλ.
1: Οι απαιτήσεις για την ομάδα είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτό που είχαμε δείξει μέχρι τώρα. Και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε μέσα στα επόμενα παιχνίδια.
0: Στην Καρδίτσα η αναγέννηση επικράτησε επίσης με 3-0 τη Ζακίν. Ο Μεντιέτα άνοιξε το σκορ στο 48. Στο 84 ο Δρίτσας διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του. Και στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, πάλι ο Μεντιέτα, με καταπληκτικό σκαυτό πλασέ, έβαλε το κερασάκι στην τούρτα των Θεσσαλών.
2: Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Open της Γιουχάν στην Κίνα μετά από ένα άνετο 2-0 σετ επί της Ντόνα Βέκιτς. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέτυχε μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Τέιλορ Φρίτς και συνεχίζει στους 16 της Αγκάρας όπου θα αντιμετωπίσει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.
3: Με μια φανταστική εμφάνιση από τα μισά του δευτέρου σετ και μετά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ολοκλήρωσε μια επική ανατροπή απέναντι στον Τέιλορ Φρίτς και προκρίθηκε στον τέταρτο γύρο του Σανγκάι Μάστερς. Ο Έλληνας πρωταθλητής επικράτησε με 3-6, 7-5, 6-3 και μετά τη Μαδρίτη και το US Open κατάφερε για τρίτη φορά φέτος να βρεθεί στους 16 μεγάλης διοργάνωσης. Έπειτα από το χαμένο πρώτο σετ, ο Τσιτσιπάς βελτίωσε το σερβίς του και με εξαιρετική διαχείριση του backhand πέτυχε το καθοριστικό break στο φινάλι του δευτέρου σετ, το οποίο κατέκτησε με 7-5 στέλνοντας το παιχνίδι σε τρίτο σετ. Εκεί με ανεβασμένη ψυχολογία ο Έλληνας τενίστας διατήρησε τον έλεγχο. Προηγήθηκε με 3-1 και παρότι στο 5-2 είχε 4 match points στο σερβίς του Φρίτς, ο Αμερικανός παρέμεινε προσωρινά στο παιχνίδι. Στη συνέχεια ο Τσιτσιπάς σέρβιρε με απόλυτη ψυχραιμία για την νίκη και ολοκλήρωσε τη σπουδαία του εμφάνιση παίρνοντας με 6-3 το τρίτο σετ. Η Μαρία Σάκαρη συνδύασε την επιστροφή της στη Γουχάν μετά από 8 χρόνια με νίκη επί της Ντόνα Βέκιτς, με την οποία αυτή την εβδομάδα θα είναι και συμπαίκτριες στο διπλό. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-4-6-2 σε 1 ώρα και 39 λεπτά. Στον δεύτερο γύρο η Σάκαρη θα αντιμετωπίσει τη Μάρτα Κόστιουκ, νούμερο 8 στο ταμπλό.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και συνέχεια ενημερωτική εκπομπή Πολιτική Κουζίνα με τις Γεωργίας Κιτζή και Γεωργία Σαδανά. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News στις 9 με την Ανδριάνα Παρασκευοπούλου. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Ευθέως και καλεσμένο τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Τάκη Θεοδωρικάκο. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
5: This is WPSO 1500 in New Pokliczi and WXYB 5020 in India Rockwings.
6: Δώσε πόνο, Μίτσο!

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.

0: πόρτα.
1: Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapos Prince στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλη Οπαδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού. Annual Greek Dance της Αναλήψεως με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδης. Σημειώστε την ημερομηνία. Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Χολ των Λακώνων που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε κυρίες και κύριοι για την Εκκλησία της Αναλήψεως

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Lumi. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Congo's Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Congo's Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Congo's Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Congo's, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Congo's, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Congo's θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Congo's, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Congo's Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Congo's Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Congo's Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Congo's Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
1: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Δανίλη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Νίπο Τρίψη, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώστε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everis Kondos Community Center στο 9426 Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς.

Fontos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Fontos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Fontos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: γιατί έχεις το φωτιστικό.
1: Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα το χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος ωραία. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: είναι κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapos Place. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Place. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Area. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
5: Gus Bilirakis.
6: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
7: He delivered funding for mental health housing.
8: Gus expanded health care for families in need.
9: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
10: Gus fought for lower costs.
11: And any taxes on tips and overtime.
12: That's why he's Florida's most effective congressman.
13: Gus Bilirakis.
14: Gus is for us.
15: For us.
16: Gus is for us.
17: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: πως μπορείς ο μπαμπάς να σκοτώσει κάποιον στο σπίτι. Δεν ξέρω, δεν θα μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ.
1: Προσπαθώ ξανά να σταθώ στα πόδια μου. Είναι νύχτα.
2: Kappa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννης η Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family foods and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φεστιβάλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μην χάσετε αυτό το φεστιβάλ.
3: Τρία

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, Ισοτάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, Ισοτάπος Φρίς.

0: και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Taverna.
1: One, two,

0: γεύσης.
1: Και ένας καλεσμένος έκπληξη από την πολυσυζητημένη Οδύσσια του Christopher Nolan.
0: Ρίζες Abroad.
2: This is WPSO 1500 in New Paltry and WXYB 5020 in India Rupees.

0: Bless us. I'm Dr. Maria Lourdes. Would like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Σας, ο Γιάννης Κρητικός, και ακούτε...

στα ποτσιγάρα μου κάτι όνειρα χαμένα. Και ότι η καρδιά μου το σκάψω έτσι και σένα. Πόση δύναμη να βρω στα δάκρυα μου, την άλλη

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέα σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφαίρους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: από παντού.
1: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρινς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα φάγωνα. Σας περιμένουμε.
2: Δεν καταλαβαίνω.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Εμπριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Taverna, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Tapos Springs. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Springs, The Greeks Taverna. Tapa Greek Festival, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φέστιβαλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μη χάσετε αυτό το φέστιβαλ. Ελληνικό φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές καρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο.

0: καλό είναι ότι όλοι εκεί έχουν πάρα πολύ ωραία σχέση. Δηλαδή δεν χρειάζεται να κανονίσω με κάποιον.
1: Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, ισοτά από σφαίρους. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ.
0: Ακόμα η επαρχία έχει. Ακόμα. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα θα κουραστεί.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόσα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα το χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: προσπαθήσαμε να επιβιώσουμε.
1: Καθημερινά που βλέπεις τεράστια διαφορά στο οικονομικό.
2: Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπυριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Συμπιώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6.30 Μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Prince, The Greeks Taverna.

Ρίζες Abroad με την Νατάσα Βυσαρίωνος και τον Προκόπη Αγγελόπουλο. Κάθε Τετάρτη στις 4 το απόγευμα στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: έχω τόσο θετική ενέργεια που θέλω να πάω να βουτήξω.
1: Καροτσέρι, καροτσέρι.
2: Χωρίς πηξίδα. Κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
0: Καλά να περάσετε, παιδιά.
2: ΕΡΤ DAB Plus. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάτι αλλάζει στον αέρα. Το αγαπημένο σου μέσο περνά στη νέα εποχή. Η ΕΡΤ που έφερε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα τώρα εκπέμπει πρώτη και ψηφιακά. Όλοι οι αγαπημένοι σου σταθμοί, αλλά και αποκλειστικά θεματικά ραδιόφωνα, εκπέμπουν ήδη στο νέο ψηφιακό δίκτυο της ΕΡΤ, προσφέροντας κρυστάλλινο ήχο και νέες δυνατότητες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Σχεδιάσαμε το μέλλον του ραδιοφώνου και συνεχίζουμε. ΕΡΤ DAB+. Η νέα εποχή της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: έχω τόσο θετική ενέργεια που θέλω να πάω να βοηθήσω.
1: Καροτσέρι, καροτσέρι.
2: Χωρίς πηξίδα. Κάθε Πέμπτη στη μία το μεσημέρι. Στο Art Cosmos.
0: Καλά να περάσετε, παιδιά.
3: Αυτή την έρευνα δεν την ήθελαν γρήγορη. Γι' αυτό έθαψαν τη δικογραφία. Γι' αυτό φάγανε τη γυναίκα μου.
4: Υπάρχει πρόβλημα με το χέρι σου. Δεν καταλαβαίνω. Ίσως στην αποθήκη φαρμάκων. Παίρνεις φάρμακα για προσωπική χρήση.
3: Μου είπες να μην πω στο δίκητη για το χέρι μου. Για ποιο λόγο? Για να το πεις εσύ και να με θες εκτός κλινικής.
5: Δεν θέλω να πάθεις κακό. Δεν το ξέρει η Χλόη.
3: Τι?
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις των 9. Ειδήσεις είναι εδώ στην ΕΡΤ.

ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Τραμπ. Νέα πλήγματα από τη Μόσχα. Καυστικό σχόλιο του Ζελένσκι για τον Πούτιν. Δεν αποδέχεται κατάπαυση πυρός, 60 ημερών το Κρεμλίνο για τις εκλογές στην Ουκρανία. Νέες κυρώσεις των Ευρωπαίων στη Ρωσία. Κλειδώνουν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την επιδότηση σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Ανά 15ήμερο θα γίνεται αναπροσαρμογή των μέτρων. Σκαρφάλωση στα 106 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Μπρέντ. Τρομοκρατική πράξη χαρακτηρίζουν ανακριτής και εισαγγελέας την επίθεση στη Μαρφίν. Συμπληρωματικές ποινικές διώξεις για τους τρεις κατηγορούμενους.

0: κατηγορούμενους που αύριο καλούνται εκ νέου σε απολογή. Ραγδαία αλλαγή στο σκηνικό του καιρού με καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας. Προειδοποίηση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για έντονα φαινόμενα από αύριο. Αναλυτική πρόγνωση. Σε δεδομένο σκηνή βαδίζει η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά το στοχευμένο πλήγμα της Μόσχας σε ένα σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Το Κίεβο αναφέρει ότι οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται, όμως απορρίπτει το ενδεχόμενο κατάπαυσης πυρός 60 ημερών ώστε να πάει σε εκλογές η Ουκρανία. Φαίνεται ότι ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social, σχολίασε με δεικτικό τρόπο ο Ζελένσκι.
1: Η Ρωσία συνεχίζει το φωνικό σφυροκόπημα της Ουκρανίας. Ρωσικά χτυπήματα στο Χάρκοβο ισοπεδώνουν επιχείρηση και θερμοελεκτρικό εργοστάσιο, σκορπώντας το θάνατο σε αμάχους. Οι επιθέσεις σε Χάρκοβο, Ντονέτσκ και Ζαπορίζια προκαλούν διακοπές ηλεκτροδότησης. Η ενεργειακή εγκατάσταση στο Χάρκοβο χτυπήθηκε σύμφωνα με τον Ζελένσκι αμέσως μετά την ανακοίνωση στα κοινωνικά δίκτυα μιας ενεργειακής εκεχηρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.
2: Kharkiv. It was clear that Putin does not read Truth Social.
1: Ο Ζελένσκι λέει πως θα σεβαστεί μια εκεχηρία που θα προστατεύει ενεργειακές υποδομές και θα σταματήσει τους θανάτους, αν κάνει το ίδιο και η Ρωσία. Το Κρεμλίνο δεν δίνει ξεκάθαρη απάντηση.
3: Продолжаются контакты. По мере того, как нам будет что-то сказать по этой теме, мы обязательно вас проинформируем.
1: Ενώ για μια εκεχηρία 60 ημερών που ζητάει το Κίεβο για να διεξαχθούν εκλογές στην Ουκρανία, η Μόσχα απορρίπτει το σενάριο προσφέροντας κατάπαυση πυρός μόλις 24 ωρών ή την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών.
4: Цель одна и очень простая. Выторговать время для того, чтобы получить передышку. Он сказал, что он выборы даже готов президентские провести, если ему дадут 2 месяца собраться с силами.
1: Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας. Απειλούν μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, να μπλοκάρουν την αγορά αμερικανικών όπλων προς την Ευρώπη για την Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εκφράζουν πάντως αμφιβολίες ότι ο Πούτιν θα σεβαστεί ένα μορατόριο σε πλήγματα κατά ενεργειακών εγκαταστάσεων.
5: J'ai pas constaté ces 48 dernières heures de trêve énergétique du côté russe.
1: Με την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιμένει σε σκληρή στάση εναντί της Μόσχας, στοχεύοντας με κυρώσεις στη ρωσική πολεμική βιομηχανία.
6: We have now 1,600 listings that we are putting forward regarding the Russian military industrial complex, but also the sham elections in Russia regarding the occupied territories of Ukraine.
1: Η Ουκρανία αναμένει ένα καθαρό σήμα αποκλιμάκωσης από τη Μόσχα. Μέχρι τότε, ο πόλεμος συνεχίζεται.
0: Το θέμα της επιπλέον έκτακτης ευελιξίας ώστε να στηριχθούν οι πολίτες θα θέσει την Πέμπτη στη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα το κυβερνητικό σχέδιο για τις επιδοτήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται στην τελική ευθεία. Οι ανακοινώσεις των παρεμβάσεων θα γίνουν την Τετάρτη και θα αναπροσαρμόζονται κάθε 15 μέρες αναλόγως των δεδομένων.
7: Κλειδώνουν τα νέα μέτρα για τα καύσιμα με την κυβέρνηση να εξετάζει την επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ αλλά και νέες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά την 5η 15 Οκτωβρίου. Το εύρος των ενισχύσεων θα καθοριστεί με βάση τις τιμές του πετρελαίου.
8: Την εβδομάδα που διανύουμε θα ανακοινωθεί μια σειρά νέων μέτρων που θα αφορούν ιδιαιτέρως το πετρέλαιο θέρμανσης και ασφαλώς και το ντίζελ, ενώ πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμη και καθοριστική η μάχη στην Ευρώπη προκειμένου να υπάρξουν σημαντικοί βαθμοί δημοσιονομικής ελευθερίας.
7: Με την κυβέρνηση να έχει θέσει ως στόχο η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να πέσει κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει διάφορα σενάρια για το ύψος της επιδότησης. Το πιο πιθανό πάντως είναι να ανέλθει στα 25 λεπτά το λίτρο, εκ των οποίων τα 15 λεπτά από το κράτος και τα άλλα 10 από τα διελιστήρια.
9: Αν ξεκινούσε σήμερα θα ήταν ένας μέσος όρος πανελλαδικά περίπου στο 1,92, που σημαίνει από 1,87 στις μεγάλες αστικές πόλεις μέχρι και 2 ευρώ.
10: Είναι πολύ ακριβό, πέρσι και 1,10.
11: Θέλω να σου πω ότι βλέπω, δεν πρόκειται να βάλουν πετρέλαιο με 2 ευρώ.
7: Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθεί και η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, που σύμφωνα με πληροφορίες θα ανέλθει στο 20%, αυξάνοντας το ελάχιστο ποσό από τα 100 ευρώ πέρσι στα 120 ευρώ φέτος.
12: Δεν ενάβουμε όλα τα σώματα μέσα στο σπίτι, θερμαίνουμε μόνο το δωμάτιο που βρισκόμαστε.
7: Στο τραπέζι βρίσκονται και παρεμβάσεις στα ποσοστά προκαταβολής του επιδόματος θέρμανσης για παλαιούς και νέους δικαιούχους. Η ενισχυμένη διπλή επιδότηση των 20 λεπτών από κυβέρνηση και διελιστήρια στο πετρέλαιο κίνησης έχει ρίξει την τιμή του στα 2,12 ευρώ το λίτρο από 2,21 ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ η αμόλυβδη, παρά την επέκταση της έκπτωσης των 10 λεπτών από τα διελιστήρια, συνεχίζει να κινείται στα επίπεδα των 2,20 ευρώ το λίτρο.
13: Θα σας δείξω τώρα το τιμολόγιο. 103 ευρώ είναι γέμισμα.
14: Στο παρελθόν πόσο θέλατε?
13: 70-60.
7: Το επικρατέστερο σενάριο είναι η επιδότηση στο ντίζελ να παραταθεί και το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενώ για την Τρίτη τα διελιστήρια έχουν προαναγγείλει νέες ανατιμήσεις στα καύσιμα κίνησης.
0: Στο στούντιο είναι μαζί μας ο Άκης Αθανασόπουλος. Έχει τις τελευταίες πληροφορίες για το ποια είναι τα επικρατέστερα σενάρια, Άκη.
15: Λοιπόν, είδαμε ότι στο βίντεο ήδη έχουμε κάποια σενάρια για το πού μπορεί να κυμαινθεί η επιδότηση. Θα σου έλεγα ότι το επόμενο 24ωρο είναι κρίσιμο, γιατί αν αλλάξει τα δεδομένα, αν αλλάξουν τα δεδομένα στις διεθνείς αγορές, μπορεί να δούμε αυτά τα 25 με 30 λεπτά που βλέπουμε εδώ στην κάρτα μας είτε να μειωθούν είτε ακόμα και να αυξηθούν. Δηλαδή, ας μην εκπλαγεί κάποιος αν την Τετάρτη δούμε επιδότηση ακόμα και πάνω από 30 λεπτά. Πάντως, το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι θα είμαστε κάπου μεταξύ 25 και 30. Δηλαδή, ας πούμε, για μία μέση τιμή 1,92, αυτό κατευθείαν σημαίνει από 1,62 μέχρι 1,67. Αυτή είναι μέση τιμή πανελλαδικά. Ναι. Στα αστικά κέντρα, βέβαια, επειδή δεν υπάρχει το μεταφορικό κόστος, θα σου δώσω ένα παράδειγμα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αθήνα-Θεσσαλονίκη, λοιπόν, επειδή είναι πιο χαμηλή η τιμή, με την επιδότηση μπορεί τα νοικοκυριά να αγοράσουν από 1,62 μέχρι 1,67. Mm-hmm. Και αφού η τιμή εκκίνησης είναι στα 1,87, όπως βλέπουμε και στην κάρτα μας. Να. Στην περιφέρεια τώρα, όπου εκεί το θέρμανσης θα το βλέπαμε χωρίς την επιδότηση ακόμα και 2 ευρώ, αυτό σημαίνει ότι όσοι μένουν στην περιφέρεια, το βλέπουμε εδώ, 2 ευρώ θα ήταν η τιμή εκκίνησης.
0: Στα 2 ευρώ, να δούμε πώς θα διαμορφωθεί.
15: Αυτό σημαίνει ότι θα πήγαινε με την επιδότηση κοντά στα 1,70 με 1,75, κάπου εκεί μέσα. Βλέπουμε εδώ ότι η επιδότηση, αν ήταν 25 με 30, θα έπεφτε κοντά στο 1,70. Αυτό για την περιφέρεια. Ξαναλέω, στα αστικά κέντρα θα μπορούσε να είναι πιο χαμηλό. Τώρα, μπορούμε να δούμε επίσης τι θα γίνει με το επίδομα θέρμανσης, διότι αυτό είναι το δεύτερο όπλο που ρίχνει στο τραπέζι η κυβέρνηση. Το επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι υπήρξαν δύο σκέψεις. Ή να διευρυνθούν τα κριτήρια ή να αυξηθεί το ύψος. Τελικά επικράτησε το δεύτερο, να αυξηθεί το ύψος. Δηλαδή να μην διευρυνθούν τα κριτήρια. 1.200.000 είναι οι δικαιούχοι. Περίπου τόσοι θα το πάρουν και φέτος. Απλώς θα λάβουν μεγαλύτερο ποσό.
0: Κατά 20%.
15: Ναι. Δηλαδή, πέρυσι ήταν από 100 μέχρι και 1.000 ευρώ. 1.200, συγγνώμη, για τις πολύ κρύες περιοχές, εκεί πέρα που έχει πολύ βαρύ χειμώνα. Φέτος με το 20% θα ξεκινάει από τα 120 και θα φτάνει μέχρι τα 1.440. Ξαναλέω, δεν πειράζονται καθόλου τα κριτήρια. Όσοι μπήκαν πέρυσι θα μπουν και φέτος και δεν αποκλείεται να δούμε λίγο ακόμα πιο αυξημένο, που έτσι κι αλλιώς ήταν αυξημένο, το επίδομα για όσους χρησιμοποιούν το ρεύμα για να ζεσταθούν. Αυτό το έχει πει το Υπουργείο, ότι είναι μια διάθεση να σπρώξει τους καταναλωτές να φύγουν, αν γίνεται, από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο και να πάνε προς το ρεύμα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Άκη. Σε διεθνές επίπεδο, η ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και η συμφωνία για το ρωσικό ντίζελ κάθε άλλο παρά καθησύχασαν τις αγορές. Η τιμή του Brent σκαρφάλωσε σήμερα στα 106 δολάρια το βαρέλι.
16: Παρά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για ενεργειακή εκεχηρία και απελευθέρωση εξαγωγών 500.000 τόνων ρώσικου ντίζελ, οι αγορές εκτίμησαν πως η ένταση των εχθροπραξιών από το Ιράν και τους Χούθη αυξάνουν την ανησυχία για την περιφερειακή ασφάλεια, γεγονός που διατήρησε την τιμή του πετρελαίου στα 106 δολάρια το βαρέλι και υψηλό 2 εβδομάδων. Η ιδέα της απελευθέρωσης ρώσικου ντίζελ είχε κάποιο αποτέλεσμα στις αμερικανικές αντλίες με πτώση τιμής κατά 1%.
17: Diesel prices are down, and that perhaps makes sense because President Trump did a deal with Vladimir Putin, rightly or wrongly, that perhaps will result in more diesel on the market.
18: They're not down by much. And this is kind of, if the recent range has been 95 to 105, we are at the top of that range.
16: Από την άλλη πλευρά, αναλυτές εκτιμούν πως πρόκειται για μέγα σφάλμα τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά.
19: It's really not going to accomplish what he wants to accomplish, which is reducing the prices at the pump in the near term, especially before the midterms.
16: Παρά το γεγονός ότι μέσω του Ορμούς γίνεται διακίνηση πετρελαίου σχεδόν κανονικά σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα, με 17,7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, έστω και εν μέσω επιθέσεων, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί πως οι συνθήκες στην αγορά ενέργειας εμπνέουν μεγάλη ανησυχία και κάλεσε όποιες κυβερνήσεις δεν το έχουν κάνει να επιταχύνουν την αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ που εκκρεμούν από την άνοιξη.
20: Όπως κάναμε το Μάρτιο, πιστεύω ότι μπορούμε για άλλη μια φορά να αποδείξουμε την ικανότητα του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας να ενεργεί συλλογικά για τη στήριξη της ενεργειακής ασφάλειας και της οικονομικής σταθερότητας.
16: Διεθνής Εταιρεία Ερευνών Αγοράς που συνδέεται με τον Νίκο Φίτς εκτιμά πως το Brent θα παραμείνει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι για τους επόμενους μήνες, όσο το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν προχωρούν σε πραγματική εκεχηρία.
0: Οι επικείμενες παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση, καθώς τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών.
20: Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν αναμονή των νέων μέτρων στήριξης. Απέναντι στην ενεργειακή κρίση, η κυβέρνηση προαναγγέλει πρόσθετες παρεμβάσεις για την προστασία των οικοκυριών, επιμένοντας ωστόσο ότι κάθε μέτρο πρέπει να κινείται εντός των δημοσιονομικών ορίων, με την αντιπολίτευση να πιέζει για πιο γενναία και μόνιμα μέτρα.
21: Κάθε φορά που ακούτε κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε την Ελλάς, είτε το Πασόκ, είτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, να τάζει παραπάνω μέτρα, είτε αγνοεί το στέλεχος αυτό που το λέει ή το κόμμα συνολικά τις οροφές δαπανών.
22: Gondolieri Pizzeria 674 Golf Rue Boulevard στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
23: Οικονομάει που λένε. Βγάζει ένα σωρό χρήματα και από το ΦΠΑ και από τον πληθωρισμό. Και μοιράζει ψίχουλα.
24: Ξέρουμε δυστυχώς ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτό που κάνει καλύτερα από όλα είναι να τρώει με την κουτάλα το δημόσιο χρήμα χωρίς να παραδίδει σε κανένα πεδίο έργο.
20: Εν αναμονή των κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης, το θερμόμετρο της πολιτικής αντιπαράθεσης αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο.
0: Η θέση του ευρυσμού της Μαρφίν αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο για τους τρεις κατηγορούμενους, τους οποίους ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία. Αύριο θα περάσουν εκ νέου το κατόφλι του ανακριτή για τις συμπληρωματικές απολογίες τους.
16: Οι τρεις ληφθέντες κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Μαρφίν ήταν αντιμέτωποι ήδη με ένα πολύ βαρύ κατηγορητήριο. Ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία για τους τρεις θανάτους των εργαζομένων στο υποκατάστημα της τράπεζας. Η ανακρίτρια όμως, που χειρίζεται την υπόθεση όλους αυτούς τους μήνες, συναξιολογώντας όλα τα στοιχεία, έκρινε ότι θα πρέπει να τους αποδοθεί το αδίκημα με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Έτσι, τους ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για το αδίκημα της διάταξης 187α, που σημαίνει ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας. Η δικαστική λειτουργία, ανακρίτρια και εισαγγελέας που άσκησε τη συμπληρωματική δίωξη κρίνουν ότι αυτοί οι άνθρωποι διέπραξαν ακραία τρομοκρατική ενέργεια από την οποία προέκυψαν τρεις αδίκημα.

0: Το σύστημα της Γκράβας ολοκληρώθηκε χωρίς να διαπιστωθεί διαρροή αερίου. Οι 4.000 μαθητές εξακολουθούν να παρακολουθούν μαθήματα με τηλεεκπαίδευση, ενώ αναμένονται έλεγχοι και από το Τεχνικό Επιμελητήριο.
1: Εκτεταμένοι τεχνικοί έλεγχοι στις σωληνώσεις, στους καυστήρες και το λεβιτοστάσιο της Γκράβας δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, αφήνοντας ωστόσο αναπάντητο το ερώτημα για την προέλευση της έντολης οσμής. Την ίδια ώρα η άμεση επαναλειτουργία του σχολείου δεν είναι εφικτή, καθώς ο έλεγχος εντόπισε απόκληση ανάμεσα στις μελέτες και την υπάρχουσα εγκατάσταση.
2: Αύριο θα επισκεφτούν το σχολικό συγκρότημα, θα επισκεφτεί κλιμάκιο με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και εκπροσώπων του αναδόχου και της ΚΤΥΠ ΑΕ που είναι η εταιρεία του Δημοσίου που τρέχει το έργο, φαντάζομαι και του Δήμου Αθηνών, τους ώστε μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν, τους ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα.
1: Σύμφωνα με την έκθεση, οι μελέτες των εγκαταστάσεων χρονολογούνται από το 2003 και το 2010 και απαιτείται η προσαρμογή τους στις προδιαγραφές του νέου τεχνικού κανονισμού του 2012. Για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και παρεμβάσεις η επανασύνδεση του φυσικού αερίου προς τα σχολεία της Γκράβας αναμένεται να παραταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3: Οι μελέτες μας έχει χορηγήσει η ΕΝΑΟΝ με τις οποίες έχει γίνει η εγκατάσταση των μετρητών. Είναι 23 ετών και θέλουν μια επικαιροποίηση.
4: Το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό και η τηλεκπαίδευση θα συνεχιστεί μέχρι να διενεργηθούν οι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
5: Και καλά κάνουν και θα συνεχιστεί η τηλεκπαίδευση, διότι δεν είναι δυνατόν να μυρίζει κάτι, να το μυρίζει όλη η γειτονιά και να βγαίνουν τα πορίσματα και να μας λένε ότι δεν υπάρχει διαρροή.
1: Οι 4.000 μαθητές θα επιστρέψουν στις αίθουσες εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις και οι επανέλεγχοι στην Γκράβα.
0: Στις φυλακές οδηγήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο πρόεδρος του κόμματος Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την υπόθεση απάτης στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Σε λογιστικό λάθος αποδίδει τα διωγγωμένα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και δημόσιο, ο συνήγορος υπεράσπισης του τηλεπαρουσιαστή.
6: Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών στην υπόθεση εξαπάτησης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Με λεωφορείο της αστυνομίας, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι προφυλακιστέντες επέστρεψαν στα κρατητήρια της Γαδά έως ότου αποφασιστεί σε ποιες φυλακές θα οδηγηθούν. Από τους 11 συλληφθέντες, 5 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για το μεγάλο κύκλωμα απάτης με ζημία 1,5 εκατομμυρίου ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ και 5 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία του Δημοσίου. Πρόκειται για τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του, έναν 54χρονο λογιστή, δύο χειρανθρώπους που ήταν ζευγάρι. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, με τον Φίλιππο Καμπούρη και τον λογιστή να επιρρύπτουν ευθύνες ο ένας τον άλλον.
7: Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασία στη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών. Ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεών τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά την εκπαιρέωση των εγγράφων που μου ζητούνταν να υπογράψω.
8: Η επαγγελματική συνεργασία που είχα με τον κύριο Καμπούρη διαταράχθηκε κατά τα έτη 2023 και 2024, όταν δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε πάψει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιριών τους.
9: Επειδή τέθηκε ένα θέμα πόσα mail υπάρχουν, θα προσκομίσω με την αίτηση, με την προσφυγή μου και τα 7.000 mail που υπάρχουν του λογιστικού γραφείου προς τον πρώτο και βασικό κατηγορούμενο. Υπάρχουν και διάφορες διαδρομές, οι οποίες βεβαίως αποκαλυφθούν στην πορεία. Ποιος σχετίζεται με ποιον, ποιος καταγγέλλον σχετίζεται με ποιο πολιτικό πρόσωπο.
6: Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του παρέμειναν ψύχρεμοι όταν άκουσαν από την ανακρίτρια ότι κρίνονται προσωρινά κρατούμενοι. Ο 59χρονος, φερόμενος ως αχυράνθρωπος του κυκλώματος, ξέσπασε σε κλάματα.
10: Είχα φιλικές σχέσεις με τον Φίλιππο Καμπούρη. Επειδή είχα επαγγελματικά προβλήματα στην αναζήτηση σταθερής δουλειάς και σταθερού μισθού, μου πρότεινε να δουλέψω μαζί του σε εταιρείες. Γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν κανονικά, έπαιρνα μισθό από αυτές, αλλά δεν είχα άλλη γνώση και εμπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα.
6: Μια γυναίκα ρουμανικής καταγωγής οδηγήθηκε στα κρατητήρια καθώς σε βάρος της εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστική όρη και εγκυοδοσία. Οι κατηγορούμενοι σε δεύτερο χρόνο θα ελεγχθούν από τις δικαστικές αρχές για πιθανή φοροδιαφυγή.
0: Στην υπόθεση Μαζονάκη, σε κρίσιμη φάση βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια θανάτου του τραγουδιστή. Οι αρχές αναμένουν από μέρα σε μέρα τα τελικά αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο συνδυασμός των φαρμάκων μυδαζολάμη και προποφόλη που χρησιμοποιήθηκαν στη θεραπεία.
1: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την ολοκλήρωση των τοξικολογικών και ιστοπαθολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζονάκη, που αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου του. Με βάση τις μέχρι τώρα έρευνες, εκτιμάται ότι ρόλο κλειδί έπαιξαν οι ουσίες μυδαζολάμη και προποφόλη που εντοπίστηκαν στο αίμα του.
11: Εάν τα συγχορηγήσουμε προποφόλη μαζί με μυδαζολάμη και μετά προποφόλη, είναι σχεδόν δεδομένη η άπνοια. Θα σταματήσει να αναπνέει ο ασθενής και τότε πρέπει να αναλάβει ο ειδικός, ο αναισθησιολόγος.
1: Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα δύο φάρμακα δεν έχουν μόνο αθρηστική αλλά και συνεργική δράση. Δηλαδή, αν χορηγηθούν μαζί, η δράση τους πολλαπλασιάζεται. Επιπλέον, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χορηγούνται εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος.
11: Φαίνεται ότι δεν υπήρχαν και τα κατάλληλα μόνιτορς παρακολούθησης, εκτός από το ότι δεν υπήρχε αναισθησιολόγος.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, βρισκόμαστε στο στάδιο της ποσοτικής ανάλυσης, όπου στα εργαστήρια προσπαθούν να αποδώσουν την ακριβή ποσότητα και δοσολογία των ουσιών αυτών στον οργανισμό του. Υπενθυμίζεται ότι στην κατάθεσή της η κόρη της 56χρονης γιατρού παραδέχτηκε ότι υποβλήθηκε στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης από τη μητέρα της. Παράλληλα, έχουν δεσμευτεί και ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των προφυλακισμένων γιατρών από την αρχή για το ξέβλημα βρώμικου χρήματος.
12: Αν δεν συνάδει και με τα αποτελέσματα που θα βρουν οι αρχές στις τράπεζες ή στον τρόπο διαβίωσης, δηλαδή στα σπίτια τους, στα εξωτικά τους, στα αυτοκίνητά τους, τότε θα γίνει έλεγχος για να διαπιστωθεί αν πράγματι φοροδιέφυγαν ή δεν φοροδιέφυγαν.
1: Οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής ερευνούν εάν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της κακουργηματικής απάτης, της αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
0: Λουκέτο μπήκε στην κλινική στη Θέρμη λόγω υποστελέχωσης. Την Τετάρτη αναμένεται να εκκοινωθεί η κλινική που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς καμία απολύτως άδεια. Οι δύο κλινικές ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη.
13: Συνοδεία αστυνομικών, η εισαγγελέας φτάνει στην ιδιωτική κλινική στη Θέρμη για το σφράγισμα της εγκατάστασης. Η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε σημαντική υποστελέχωση.
14: Ενώ έχει 105 κρεβάτια η κλινική, οι ασθενείς είναι 20 με 30 και η Περιφέρεια ζητεί να υπάρχουν νοσηλευτές και προσωπικό για 105 κρεβάτια. Πράγμα που ήταν παράλογο.
13: Συγγενείς ασθενών επιβεβαιώνουν πάντως την έλλειψη προσωπικού με δημόσιες καταγγελίες τους τόσο στο πρόσφατο παρελθόν όσο και παλαιότερα.
15: Πολύ κακή συνειρέτηση. Υποστελεχωμένο εντελώς και συγκεκριμένη κλινική.
16: Τη δουλειά 10 νοσηλευτών τη βγάζουν 2.
13: Έλλειψη προσωπικού με άμεση αντανάκλαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως υποστηρίζουν συγγενείς ασθενών.
17: Μηδέν υπηρεσίες μέσα σε χώρο που δεν τηρούνται οι κανόνες υγιεινής.
18: Το νοσηλευτικό προσωπικό απαράδεκτος προς την καθαριότητα των νοσηλευόμενων.
19: Κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον ασθενή παρά μόνο πώς να κερδίσουν χρήματα.
20: Σύμφωνα με πληροφορίες, το Σάββατο έφυγαν από τη συγκεκριμένη κλινική οι τελευταίοι 20 ασθενείς.
14: Το προσωπικό, από ό,τι δεσμεύτηκε η διοίκηση, θα απασχοληθεί σε άλλες κλινικές του ομίλου.
13: Η μονάδα στη Θέρμη ανήκει στον ίδιο όμιλο με κλινική στη Θεσσαλονίκη, όπου διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Την προσεχή Τετάρτη, η εισαγγελία θα σφραγίσει και αυτή την εγκατάσταση.
0: Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και το Φέδωνα το Μόσογλου για να μας δώσει όλα τα νεότερα λίγες μέρες πριν από το τελικό λουκέτο που θα σφραγίσει το τμήμα και την κλινική.
21: Λιγότερα από 24 ώρα απομένουν, Αντριάννα, για το λουκέτο στην κλινική επί της οδού Παπαναστασίου, όπου φέρεται να λειτουργούσε παράνομα ογκολογική πτέρυγα. Βέβαια, να πούμε ότι το λουκέτο δεν θα έρθει για την παράνομη ογκολογική, αλλά λόγω υποστελέχωσης. Είναι μια διαφορετική υπόθεση αυτή για την ογκολογική, την οποία χειρίζεται η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Περίπου 20 ασθενείς, λίγοι περισσότεροι από 20, βρίσκονται ακόμα στην εν λόγω κλινική και πρέπει να φύγουν μέχρι και την Τετάρτη αναζητείται νέος χώρος φιλοξενίας για εκείνους. Νωρίτερα σήμερα είχαμε το λουκέτο στην δεύτερη κλινική του ίδιου ιδιοκτήτη στην Θέρμη. Μέχρι και το Σάββατο 20 ασθενείς παρέμεναν στην κλινική και οι τελευταίοι έφυγαν. Να πούμε επίσης ότι η ιδιοκτησία, η ιδιοκτήτρια επιχείρηση έχει κάνει ένσταση κατά της απόφασης για να γίνει ανάκληση της απόφασης από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Βέβαια, αυτό δεν θα επηρεάσει το λουκέτο. Θα κλείσουν κανονικά και οι δύο κλινικές, θα σφραγιστούν και σε περίπτωση που αξιολογηθεί σε δεύτερο χρόνο ότι πρέπει να ανοίξει ξανά η κλινική, θα το δούμε αυτό να συμβαίνει στο μέλλον, Αντριάννα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φέδωνα. Καρτέρι θανάτου φαίνεται να είχαν στήσει στον 52χρονο οι δράστες στα ξημερώματα της Κυριακής στη Γλυφάδα. Γιώργο Γεραφέντη, έχεις περισσότερες πληροφορίες σε ό,τι αφορά στα πρώτα ευρήματα των αρχών.
2: Και σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News, Αντριάννα, κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τους δολοφόνους του 52χρονου οργανωμένου παδού που έπεσε νεκρός χθες τα ξημερώματα πίσω από τον γκολφ της Γλυφάδας. Οι δράστες, όπως αποτυπώνεται στο οπτικό υλικό, επιβαίνουν σε μοτοσικλέτα και ακολουθούν το θύμα από την στιγμή που βγαίνει από το σπίτι του, επιβάζεται στην μηχανή του και κατευθύνεται προς το νυχτερινό κέντρο της παραλιακής λεωφόρου όπου εργάζονταν. Σε ένα τυφλό σημείο της διαδρομής, όπως αναφέρουν αξιωματικοί της αστυνομίας, που δεν υπήρχαν κάμερες, ο συνεπιβάτης της μοτοσικλέτας πυροβολεί πισόπλατα τον 52χρονο και τον τραυματίζει θανάσιμα. Οι σφαίρες τον βρήκαν στον κορμό και στο κεφάλι. Στη σκηνή του εγκλήματος οι ερευνητές της αστυνομίας εντόπισαν 10 κάλικες από 9 ρεπιστόλι. Αύριο, Αντριάννα, αναμένεται να παραδοθεί και η ιατροδικαστική έκθεση και θα μάθουμε πόσες σφαίρες βρήκαν το 52χρονο και ποια ήταν αυτή που του προκάλεσε το θάνατο. Σήμερα, βέβαια, το κατόφλι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής πέρασε η σύντροφος του θύματος, αλλά δεν έδωσε στοιχεία που θα βοηθήσουν τις έρευνες των αξιωματικών του Τμήματος Ανθρωποκτονιών. Τον 52χρονο είπε στους αστυνομικούς τον γνώρισε στο νυχτερινό μαγαζί που εργάζονταν, ενώ πρόσθεσε ότι ήξερε πως ήταν οργανωμένος οπαδός, χωρίς ποτέ να τις έχει εκμυστηρευτεί πως είχε δεχτεί απειλές με οπαδικά ή μαφιόζικα κίνητρα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Από αύριο αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές, καταιγίδες, θυελώδεις, βοριάδες και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Είναι μαζί μας στο στούντιο Αναστασία Τυράς και να δούμε ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο και για πόσο.
3: Ένα σύστημα λοιπόν με καθαρά χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα βορειοδυτικά που θα συνοδεύεται από ψυχρές αερίες μάζες, ήδη από αύριο το πρωί θα βρεθεί στην περιοχή του Ιωνίου και περιμένουμε να δώσει ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα νησιά του Ιωνίου, αργότερα θα κινηθεί ανατολικότερα, περιμένουμε και στην Πελοπόννησο έντονα φαινόμενα και στη Στερεά Ελλάδα. Να πούμε ότι και στην Αττική αύριο το απόγευμα προς το βράδυ περιμένουμε και στην Αττική μια ισχυρή καταιγίδα και έπειτα το σύστημα αυτό θα περάσει μέσα στο Αιγαίο, εκεί θα βαθύνει αυτό το βαρομετρικό χαμηλό. Και περιμένουμε και ενίσχυση των ανέμων. Στο Βόρειο Αιγαίο θα φτάσουν ήδη από αύριο το βράδυ τα 9 μποφόρ βόρειο-βορειοανατολική άνεμη, αλλά και ενίσχυση των φαινομένων στις περιοχές του βορειοδυτικού Αιγαίου. Δηλαδή, μιλάμε για τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία μέχρι και τη Χαλκιδική, όλη αυτή η περιοχή. Περιμένουμε έντονα φαινόμενα και με μεγάλη ένταση, αλλά και με διάρκεια.
0: Έχουμε πτώση θερμοκρασίας επίσης από αύριο.
3: Θα έχουμε, αλλά όχι τόσο από αύριο όσο από την Τετάρτη. Την Τετάρτη θα γίνει πιο αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Να πούμε ότι πηγαίνοντας ήδη από την Τρίτη θα έχουμε και κάποιες έντονες καταιγίδες στην περιοχή της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Και έπειτα την Τετάρτη πλέον θα είναι μια μέρα που θα έχουμε έντονα φαινόμενα, κυρίως σε αυτή την περιοχή εκεί στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Εκεί θα εμείνει το σύστημα. Περιμένουμε πολύ βροχή στην περιοχή, στις Σποράδες, στην Εύβοια, εκεί στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία, αλλά και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και περιμένουμε και βοριάδες μέσα στο Αιγαίο, σε όλο το Αιγαίο, ξεκινώντας από τη Λίμνο και τη Λέσβο μέχρι και τα κάτω τα Κύθυρα, που θα φτάνουν τα 9 μποφόρ, πιθανότατα και τα 10, και η πτώση της θερμοκρασίας που θα γίνει αισθητή την Τετάρτη. Την Τετάρτη να πούμε ότι περιμένουμε μέγιστες τιμές που δεν θα ξεπερνούν τους 20 βαθμούς γενικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στη Βόρεια Ελλάδα ακόμα και χαμηλότερα.
0: Και βροχές στην Αττική θα έχουμε καθόλου τη διάρκεια της μέρας.
3: Την Τετάρτη γενικά ναι, θα είναι μια βροχερή μέρα για την Αττική. Να πούμε ότι τα πιο έντονα φαινόμενα για την Αττική τα περιμένουμε το απόγευμα προς βράδυ της Τρίτης, αλλά και η Τετάρτη θα είναι μια βροχερή μέρα. Θα έχουμε και κάποια χιόνια στα βουνά βέβαια, καθώς η πτώση της θερμοκρασίας, όπως είπαμε, θα είναι σημαντική, αλλά μιλάμε για μεγάλα υψόμετρα, πάνω από τα 1800 μέτρα. Και έπειτα βέβαια πηγαίνοντας προς την Πέμπτη, σιγά σιγά θα αρχίσουν τα φαινόμενα να περιορίζονται μόνο μέσα στο Αιγαίο, να εξασθενούν και οι άνεμοι σιγά σιγά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο έλεος του τυφώνα Σάιμον βρίσκονται οι δυτικές ακτές του Μεξικού με θυελώδεις ανέμους, καταρακτώδεις βροχές, πλημμύρες και έναν άνθρωπο να έχει χάσει τη ζωή του. Η Νότια Καλιφόρνια δοκιμάζεται από την καταιγίδα Ρέιτσελ, ενώ νέες καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν τον Νεπάλ.
4: Χυμαροί λάσπες παρασύρουν ανθρώπους στις παράκτιες περιοχές στο Νότιο Μεξικό λίγες ώρες πριν την έλευση του τυφώνα Σάιμον. Δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Το ύψος του νερού φτάνει να καλύψει ακόμα και αυτοκίνητα.
5: Pues el metro de altura aquí en lo que es esta la calle de la Alameda.
4: Ο τυφώνας κατηγορίας 4 πλησιάζει με ανέμους που φτάνουν τα 195 χιλιόμετρα την ώρα, ισχυρές βροχοπτώσεις και απειλητικές πλημμύρες. Περισσότερα από 4.600 μέλη της Εθνοφρουράς έχουν αναπτυχθεί, ενώ οι αρχές καλούν τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Τεράστια κύματα καλύπτουν τα σπίτια που βρίσκονται κατά μήκος των ακτών στη Νότια Καλιφόρνια.
22: From this vantage point, you can see just how intense those waves are crashing into the seawall and how much damage has been done to the boardwalk.
23: These waves have just been relentless, reaching heights of nearly 8 feet.
4: Κάτοικοι βλέπουν τους σκόπους μιας ζωής να καταστρέφονται. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως η καταιγίδα Ρέιτσελ ίσως είναι μόνο η αρχή των έντονων καιρικών φαινομένων για την Καλιφόρνια. Νέα ξαφνική πλημμύρα του ποταμού Μπούντιγκαντάκι παρασύρει συγκρότημα σπιτιών στο Νεπάλ. Τουλάχιστον 95 άνθρωποι διασώθηκαν και 5 αγνοούνται, την ώρα που η χώρα προσπαθεί να ανακάμψει από τις καταστροφικές πλημμύρες πριν από 2 μήνες που άφησαν πίσω χιλιάδες νεκρούς και αγνοουμένους.
0: Πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης προκάλεσε το πρόσφατο άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, στο οποίο κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για οργανωμένη εκστρατεία συκοφάντησης σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα. Για λίβελο και τοξικότητα κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.
24: Πόλεμος χαρακομμάτων ΠΑΣΟΚ Ελλάς με προσωπικές επιθέσεις και οξείς χαρακτηρισμούς. Τον Αλέξη Τσίπρα καταλογίζει ευθύνες η Χαριλάου Τρικούπη για τους απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς κατά του Νίκου Ανδρουλάκη στο άρθρο του Θανάση Καρτερού.
25: Βρίστε, βρίστε, βρίστε. Τον Τσίπρα και την Ελλάς. Μια εκστρατεία ολοφάνερα σχεδιασμένη και οργανωμένη. Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες. Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας? Πιστεύει δηλαδή ότι θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο?
26: Κύριε Τσίπρα, αν θέλετε να χτυπήσετε τον Νίκο Ανδρουλάκη, κάντε το μόνο σας. Μην κρύβεστε πίσω από τους προπαγανδιστές σας. Είναι κρίμα να βάζετε ανθρώπους σας να παπαγαλίζουν κατά του Νίκου Ανδρουλάκη τα ίδια επιχειρήματα και την ίδια φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο Άδωνης Γεωργιάδης.
27: Με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις. Δεν επιτίθομαι στους άλλους προοδευτικές δυνάμεις. Είμαστε ανταγωνιστές. Αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μια λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι.
28: Πάντως,
27: αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης.
28: Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης. Να πάρθει θέση από τη μεριά της Ελλάς αν καλύπτει αυτό το λιβελογράφημα του κυρίου Καρτερού.
29: Ο Καρτερός είναι ένας ανθρωγράφος ο οποίος στην αυτονομία της άποψής του έχει εδώ και τα τελευταία 40
30: εσείς
29: χρόνια.
30: Εσείς τέτοιους χαρακτηρισμούς για πολιτικούς αντιπάλους, για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω ξανακούσει ποτέ.
24: Αποστάσεις από τις αναφορές του Θανάση Καρτερού πήρε ο συγγραφέας του Μανιφέστου της Ελλάς Γιώργος Σακιαντάρης.
8: Τι ντροπή. Στον προφορικό λόγο επιτρέπονται τα ολισθήματα. Στο γραπτό όμως με τίποτα δεν πρέπει να επιτρέπεται κάτι τέτοιο.
24: Την κόντρα μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ κλήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
31: Όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων και κοστολογημένων εναλλακτικών επιλογών, βλέπουμε ότι υπάρχει πλεώνασμα ύβρεων και διαξυφισμών. Σίγουρα όλο αυτό που βλέπουμε δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, αλλά με ένα πολεμικό μέτωπο.
24: Το πρόσφατο επεισόδιο ήρθε μετά την συνέντευξη του Πάνου Καμένου, ο οποίος επιτέθηκε με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη.
32: Ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει αυτή τη στιγμή, βλέπει αγωνίως ότι ο χώρος κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού.
33: Ναι.
32: Τα μέσα στελέχη του Σιμίτη πάνε στη Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη τα οποία του είχαν απομείνει των Παπανδρεϊκών ετοιμάζονται να πάνε στον Τσίπρα.
26: Τη σκητάλη στις επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη από το στέλεχος Ελλάς κύριο Καρτερό πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης του κυρίου Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής της πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κύριος Καμένος.
1: Με το βλέμμα στραμμένο στις εθνικές εκλογές, η πολιτική σύγκρουση κλιμακώνεται.
0: Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 τίθεται σε εφαρμογή το κυβερνητικό σχέδιο για κόφτη στη χρήση των social media από παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο παρουσιάστηκε σήμερα και θέτει πρώτων ευθυνών τους τις μεγάλες πλατφόρμες, οι οποίες θα είναι υπεύθυνες για την ταυτοποίηση των ηλικιών των χρηστών.
6: Τη θέσπιση κανόνων για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα επιχειρεί η κυβέρνηση με το νέο πλαίσιο νόμου να απαγορεύει από την αρχή του νέου έτους την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών.
7: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρεία να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος.
6: Πρώτες πλατφόρμες που μπαίνουν στο κατάλογο είναι το Instagram, το Facebook και το TikTok. Με το νέο νόμο, ο οποίος αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή στις 22 Οκτωβρίου και τίθεται σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027, ορίζεται ως όριο πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα 15 έτη, ενώ οι πλατφόρμες θα έχουν την ευθύνη επιβεβαίωσης της ηλικίας.
7: Πρώτη 27 οι πλατφόρμες, σε περίπτωση που είναι βέβαιες ότι η ηλικία του χρήστη είναι κάτω από τα 15, θα είναι υποχρεωμένες να κλειδώσουν το λογαριασμό. Είμαστε σε ανοιχτή συζήτηση και με την Ευρώπη αλλά και με τις πλατφόρμες για το πώς αυτό το πλαίσιο θα γίνει ακόμα πιο ασφαλές.
6: Όταν οι πλατφόρμες δεν είναι βέβαιες για την ηλικία του χρήστη, θα πρέπει να εμφανίσουν ένα QR code το οποίο θα πρέπει να σκαναριστεί μέσω του Kids Wallet ή του gov.gr Wallet, ώστε να επαληθευτεί η ηλικία του χρήστη.
9: Τη στιγμή όμως που η Facebook, η Meta, δέχτηκε να κάνει ένα εξοδικαστικό συμβιβασμό στις ΗΠΑ, η ίδια η εταιρεία, και αυτό έκανε πλέον η μία, αυτό αφαιρεί επιχείρηματα και από τις άλλες, απεδέχθη ότι έχει ένα βαθμό συμπευθυνότητας. Στη συζήτηση με τις πληροφόρμες έχει αφαιρέσει όλα τα επιχειρήματα. Εδώ έχουν αποδεχθεί συμπευθυνότητα, έχουν αποδεχθεί ενδεχόμενη βλάβη, άρα πρέπει να λάβουν μέτρα.
6: Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα που εισαγάγει αυτή την νομοθεσία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού μετακινήθηκε ο Πρωθυπουργός, πραγματοποιώντας τη διαδρομή Θησίο-Μοσχάτο. Πρόκειται για το πρώτο από τα 14 αναβαθμισμένα τρένα που θα παραδοθούν μέχρι το 2027.
10: Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου της γραμμής 1, ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε κυκλοφορία, μετακινήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδεικνύοντας την ανάγκη αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, στην οποία επενδύει η κυβέρνηση. Ο νέος σειρμός εντάσσεται στο πρόγραμμα των 14, που θα ανακατασκευαστούν συνολικά στην ιστορική γραμμή, που εξυπηρετεί έναν κωδικό άξονα για τις δημόσιες μετακινήσεις, πετυχαίνοντας παράλληλα αυξημένη συχνότητα δρομολογίων. Το έργο είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί εντός του 2027, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τη γραμμή 1, δεδομένου ότι έχουν μεσολαβήσει 22 ολόκληρα χρόνια από την τελευταία προσθήκη τροχαίου υλικού.
11: Αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Ο κεντρικός στόχος που έχουμε θέσει με τον Υπουργό δεν είναι απλά να έχουμε καλύτερους καινούριους ανακατασκευασμένους σειρμούς, είναι να μειώσουμε και τις χρονοαποστάσεις έτσι ώστε όλο ένα και περισσότερος κόσμος να μπορεί να εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τα μέσα σταθερής τροχιάς.
12: Στόχος μας είναι με καλύτερους σειρμούς, καλύτερες υπηρεσίες και περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό, κύριε Πρόεδρε, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια.
10: Οι νέες αμαξοστοιχίες θα έχουν σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της προσβασιμότητας για την ασφαλή μεταφορά μαξιδίων, ενώ διαθέτουν νέους κινητήρες, σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης για την ασφάλεια των επιβατών, αλλά και αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού.
0: Την ανάγκη αναθεώρησης των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση επεσήμανε Ελίδα Παπαδοπούλου για άλλη μια φορά ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ σε ομιλία του στο Κοινοβούλιο.
15: Για το σημερινό status quo σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε ο κ. Μπέρναμ, δεν είναι αρκετά καλό για την Βρετανία και τάχθηκε πέρα ένα σοβαρού διαλόγου για την επίλυση ζητημάτων όπως ο έλεγχος μετανάστευσης, καθώς και ένα σχήμα κινητικότητας των νέων, όπως και οι προδιαγραφές για την εισαγωγή και εξαγωγή αγροτικών προϊόντων. Αυτά θα είναι και τα βασικά θέματα, Αντριάννα, μιας συνόδου Λονδίνου-Βρυξελών στις 20 Νοεμβρίου. Ο κ. Μπέρναμ δεν μίλησε

0: της Επανάστασης. Για άλλη μια φορά, η Ιρανική Πρεσβεία στο Λονδίνο αρνείται κάθε ανάμειξη και προσφέρει μάλιστα τη βοήθειά της στη διερεύνηση του περιστατικού.
1: Σε ευχαριστούμε. Βίντεο ντοκουμέντο μέσα από το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάτ καταγράφει τον απόλυτο τρόμο και πανικό επιβατών και εργαζομένων όταν πύραυλος στον Χούθη έπληξε δύο τερματικούς σταθμούς. Η επίθεση του Σαββάτου ήταν η πιο αιματηρή στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας την τελευταία δεκαετία, αφήνοντας πίσω συνολικά 14 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες. Το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 17 Οκτωβρίου.
2: Βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο αεροδρόμιο King Khalid καταγράφει τη φωνική πυραυλική επίθεση του Σαββάτου, την πλέον αιματηρή στο έδαφος της Σαουδικής Αραβίας τα τελευταία 10 χρόνια. Δεκάδες ταξιδιώτες βρίσκονται σε ουρά στην πύλη αναχώρησης όταν δυνατή έκρηξη τους αναγκάζει να τρέξουν πανικόβλητοι ενώ τμήματα της οροφής καταραίουν. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβαν οι Χούθοι της Ιεμένης.
3: أربع عمليات نوعية بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة.
2: Η απάντηση της Σαουδικής Αραβίας στις επιθέσεις των Χούθη θα είναι εξίσου σοβαρή, διαμηνύει ο Υπουργός Ενέργειας. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία έχει ζητήσει από Γαλλία, Βρετανία, Πακιστάν και Αίγυπτο να αναπτύξουν υποστηρικτικά συστήματα εράμινα στην περιοχή.
4: There is no way that somebody will break our back. We are like a phoenix. We come out of the ashes all the time.
2: Η Τεχεράνη δηλώνει πρόθυμη να μεσολαβήσει με τον Ιρανό εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών να τονίζει πως η κλιμάκωση θα ωφελήσει μόνο το Ισραήλ.
1: Και πάλι στη Λίδα Παπαδοπούλου, γιατί πριν από λίγο η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε έναν πύραυλο των Χούθη, ο οποίος μάλιστα είχε στόχο το Ριάντ, όπως λένε.
0: Είχαμε λοιπόν πολλές αναφορές για τουλάχιστον τρεις εκρήξεις στη Μεσαουδοαραβική πρωτεύουσα.
5: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater.
6: De ne pas toucher à l'indexation des salaires et de ne pas augmenter la TVA, ce qui pourrait avoir un impact sur l'ensemble des concitoyens belges.
2: Η οργή κατά της ακρίβειας ξεχυλίζει και στη Γαλλία. Συνδικαλιστικές οργανώσεις αλλά και εργαζόμενοι του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καλούν σε κινητοποιήσεις το Σάββατο.
7: Les demandes d'avance sur salaire ont nettement augmenté et le marché de l'habillement s'effondre.
8: Les Français sont nombreux à compter chaque euro. Résultat, les ventes de vêtements ont chuté de près de 18% en septembre par rapport à l'an dernier.
9: Par exemple, tous ces produits du quotidien, les œufs, les pâtes ou encore l'huile d'olive, ont vu leur prix augmenter ces 10 dernières années.
2: Οι καταλήψεις συνεχίζονται σε 130 γαλλικά λύκεια με τους μαθητές να καταγγέλουν την ανεπαρκή χρηματοδότηση της δημόσιας εκπαίδευσης και να ετοιμάζονται για νέο γύρο κινητοποιήσεων.
10: On a des concours blancs cette semaine, mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter de travailler, qu'on va arrêter de se mobiliser.
11: Moi, je ne saurais évidemment pas approuver en quoi que ce soit ou justifier quelque violence.
2: Στην Ιβηρική Χερσόνησο η ακρίβεια βγάζει τους πολίτες στους δρόμους. Στην Ισπανία τα νοικοκυριά δέχονται έντονες πιέσεις σε μια περίοδο κατά την οποία η αύξηση των μισθών δεν ακολουθεί τον ίδιο ρυθμό με την άνοδο του κόστους στέγασης.
1: Κυβερνοεπίθεση έγινε στα ψυγεία εκατοντάδων σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Οι χάκερ ανέβασαν τη θερμοκρασία μέχρι τους 50 βαθμούς Κελσίου με αποτέλεσμα να καταστραφούν πάρα πολλά τρόφιμα, Ντέμι Χατζή, ενώ κυβερνοεπιθέσεις σε σούπερ μάρκετ είχαμε και στην Ολλανδία και στο Βέλγιο.
0: Οι hacker λοιπόν κατάφεραν να απενεργοποιήσουν, να ενεργοποιήσουν εξ αποστάσεως το σύστημα απόψυξης ψυγείων και καταψυκτών σε 400 σούπερ μάρκετ. Εκεί υπήρχαν τόνοι τροφίμων, τα οποία καταστράφηκαν, τρόφιμα αξίας εκατομμυρίων ευρώ. Η θερμοκρασία σε ορισμένα ψυγεία έφτασε τους 50 βαθμούς Κελσίου. Η κυβερνητική επίθεση έγινε τη νύχτα και έτσι δεν έγινε αντιληπτή. Το πρωί, η πρώτη πρωινή βάρδια, οι υπάλληλοι κατάλαβαν ότι τα ψυγεία αντί να είναι κρύα έβγαζαν θερμότητα, ήταν καυτά. Ήδη όμως είχε γίνει η ζημιά. Να σας πω ότι η κυβερνοεπίθεση έπληξε προμηθευτή εξοπλισμού ψήξης. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα συστήματα ελέγχου ψήξης της δανέζικης εταιρείας Danfoss. Χρησιμοποιούσαν, όπως είπαν, παροχημένο λογισμικό χωρίς δικλείδες ασφάλειας. Η γαλλική υπηρεσία κυβερνοασφάλειας συνεργάζεται με ευρωπαϊκούς φορείς. Υπάρχουν υποψίες ότι έχουν γίνει επιθέσεις και στην Ισπανία, Πορτογαλία και Γερμανία, ενώ χωριστές κυβερνοεπιθέσεις έγιναν σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα στην Ολλανδία, το Βέλγιο, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί όμως η σύνδεση των κυβερνοεπιθέσεων με αυτές της Γαλλίας, με αυτών της Γαλλίας.
1: Ευχαριστώ. Συγκλονίζουν οι καταθέσεις συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στο Ατέμπι, με τις μαρτυρίες να επικεντρώνονται στις συνθήκες λειτουργίας του σιδηρόδρομου, στη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και στα αναπάντητα ερωτήματα των οικογενειών.
12: Τη διερεύνηση των αιτιών της πυρόσφαιρας που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο τρένων στα Τέμπη ζητά η οικογένεια του Ιορδάνη Αδαμάκη, του 23χρονου ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του στο σιδηροδρομικό δυστύχημα.
13: Βαγόνι 2, θέση 92. Ένα χαρτί μου έδειξαν από ιατροδικαστή που έλεγε ολική απαδράκωση. Από 1,90 μου έδωσαν 87 πόντους. Είμαι χημικός μηχανικός. Μη γελιέσαι για τα έλαια. Πυρόσφαιρα τα έλαια δεν κάνουν. Δεν έμεινε ούτε σιλικόνη. Το θερμικό φορτίο ήταν τεράστιο.
12: Ένα σκίτσο που σχεδίασε ο γιος του και το οποίο χαρακτήρισε προφητικό, παρέδωσε στο δικαστήριο ο πατέρας του Άγγελου Τυλκερίδη.
14: Ο Άγγελος είχε όνειρα που του τα κόψανε. Το δικό μου το παιδί το σκοτώσανε, το κάψανε και το πετάξανε κιόλας. Έστω κι ένας να έκανε σωστά τη δουλειά του, δεν θα είχε συμβεί η τραγωδία.
15: Εάν 15 Φεβρουαρίου του 23 είχαν σταματήσει τα τρένα όπως υποχρεούνταν και έπρεπε...
5: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
16: Η ανάταση για την Ελλάδα. Είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση. Και εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά και για την αποτροπή κάθε παραστρατήματος προς μισαλόδοξες και ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Χρόνια πολλά σήμερα για την Αθήνα μας.
1: Η Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος πραγματοποίησε εκδήλωση σε κεντρικό ξενοδοχείο με θέμα «Η Ελλάδα και η Τουρκία στη δίνη των υπερηλεστικών ανταγωνισμών. Η διέξοδος για τους λαούς», με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Κουτσούμπα.
17: Ο κόσμος φλέγεται. Το Διεθνές Δίκαιο έχει γίνει κουρελόχαρτο, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ σε εκδήλωση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
18: Βασική τάση των εξελίξεων που είναι αυτή της κλιμάκωσης, της ενοποίησης, της γενίκευσης του πολέμου σε παγκόσμια κλίμακα για τα συμφέροντα των αστικών τάξεων και με θύματα τους λαούς.
17: Οι δηλώσεις Μακρόν είναι θεατρικές και η επίσκεψη Ρούμπιο μας εμπλέκει βαθύτερα στους αμερικανικούς πολεμικούς σχεδιασμούς.
18: Όσο για κάτι θεατρικές δηλώσεις σαν αυτές του Μακρόν που έλεγε κατά την τελευταία επίσκεψή του στην Αθήνα ότι θα είναι εδώ όταν χρειαστεί, η Γαλλία πριν λίγες μέρες υπέγραψε οδικό χάρτη στρατιωτικής συνεργασίας με την Τουρκία.
17: Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις οξύνονται λόγω αντιφάσεων στις διεθνείς σχέσεις και αστικών ανταγωνισμών.
18: Μπορεί να αυξάνεται ο τουρισμός, το εμπόριο, οι οικονομικές σχέσεις και παράλληλα να συνεχίζεται ο ανταγωνισμός για τις θαλάσσιες ζώνες, την ενέργεια.
17: Το ΚΚΕ διατείνεται ότι το διεθνές δίκαιο ξαναγράφεται από τους ιμπεριαλιστές.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Καλαμάτα πέρασε εντυπωσιακά από την Τούμπα με ιστορική νίκη 3-1 κόντρα στον ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική της Super League. Απόλυτος πρωταγωνιστής για τη Μαύρη Θύλα, ο Κένεθ Βάργκας.
19: Σαν μαύρη θύλα, η Καλαμάτα σκόρπισε στο πέρασμά της από την Τούμπα τον αγνώριστο ΠΑΟΚ, πετυχαίνοντας την πρώτη νίκη στην ιστορία της κόντρα στο δικέφαλο του Βορρά, ενώ παράλληλα διέκοψε το αίτητο σερί 23 αγώνων των Θεσσαλονικίων που έπαιξαν για μισή ώρα με παίκτη λιγότερο. Το τελικό 1-3 αποτελεί το δεύτερο φετινό τρίποδο της ομάδας του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, που πανηγύρισαν δεόντως οι Καλαματιανοί μπροστά σε 150 φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στην Τούμπα.
20: Είναι κάτι το οποίο το θέλαμε πολύ, το δουλέψαμε πολύ. Ήρθε με καλό ποδόσφαιρο, θεωρώ, και είναι μια τεράστια στιγμή για μας. Αποδεικνύει ότι όσο μπορείς να ονειρεύεσαι και να δουλεύεις σκληρά για αυτά, μπορείς να πετύχεις πράγματα.
19: Με τον Κένεθ Βάρκας σε μεγάλη βραδιά, η Καλαμάτα κοίταξε κατάματα τον ΠΑΟΚ από την αρχή του μάτς και ευνηδίασε το 28. Ο Κωσταρικανός κέρδισε πέναλτι από το μαρκάρισμα του Ενδιά και εκτέλεσε ο ίδιος ανοίγοντας το σκορ στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει το 44 από γύρισμα του Πέλκα που έκλεψε την μπάλα από τον Καλουτσουκίδη σε μια φάση που οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για φάουλ. Ο Αλόνσο έστειλε την μπάλα στα πόδια του Ενδιά που δεν δυσκολεύτηκε να σκοράρει από κοντά. Η Καλαμάτα μπήκε δυναμικά στο τερέν και στο δεύτερο ημίχρονο για να προηγηθεί εκ νέου στο 56 με τον Κένεθ Βάργκας να τελειώνει υποδειγματικά την προσπάθειά του στέλνοντας την μπάλα στην αριστερή γωνιά του Τσιφτσί για το 1-2. 4 λεπτά αργότερα, ο Βάργκας βρέθηκε και πάλι απειλητικά απέναντι στον Τσιφτσί, με τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να ανατρέπει τον επιθετικό της Καλαμάτας εκτός περιοχής. Το VAR επιβεβαίωσε την παράβαση και ο Κατσικογιάννης έδειξε κόκκινη κάρτα στον Τσιφτσί, με τον ΠΑΟΚ να συνεχίζει αγκομαχώντας με 10 παίκτες μέχρι το τέλος.
21: On what we can change today is not acceptable.
19: Η Μαύρη Θύλα εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό της πλεονέκτημα και βρήκε τρίτο γκολ στο 66 όταν ο Αλόνσο σέρβιρε στον αμαρκάριστο Κουρμινόφσκι και ο Πολωνός έγραψε εύκολα το 1-3 με κοντινή προβολή.
1: Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο πρώτο ντέρμπι αιωνίων της σεζόν κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να στέλνει το δικό του μήνυμα για τον τίτλο. Το τρίτο ημίχρονο, ωστόσο, συνεχίστηκε με εκατέρωθεν πειρά ανάμεσα στις δύο ΠΑΕ, με αφορμή μια ανάρτηση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
22: Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων βάφτηκε ερυθρόλευκο. Ένας ψυχωμένος Ολυμπιακός και με παίχτη λιγότερο για περίπου μισή ώρα νίκησε τον ελλιπώς πνευματικά προετοιμασμένο και τακτικά μπερδεμένο Παναθηναϊκό. Συγχαρητήρια από τον Βαγγέλη Μαρινάκη μέσω βιντεοκλήσης στα ερυθρόλευκα αποδυτήρια.
23: And we start to go the way for Adidas Champion, we go and boom, we catch and boom,
24: Over 95 minutes, our opponent today were a better team than we were over 95 minutes. And then you risk to lose. So that's obviously a big disappointment for us.
25: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί στην προηγούμενη στιγμή το θέλαμε πάρα πολύ για αυτό το παιχνίδι, θέλαμε αυτή τη νίκη. Θεωρώ ότι την αξίζαμε. Διαφορά, δείξαμε ότι το θέλαμε περισσότερο από τον Παναθηναϊκό, αυτή είναι η αλήθεια.
22: Αλγινή εντύπωση στους πράσινους προκάλεσε η ανάρτηση του Ιμανόλ Αλγουαθίλ με το κορεό με την φάση από τη Ριζούπολη που απεικονίζει τον εκλειπώντα Άντσα και τον Κυριάκο, την οποία φωτογραφία αφαίρεσε μετά ο Βάσκος Τεχνικός. Αργότερα όμως την ξαναανέβασε.
26: Το ντέρμπι παραμένει στον Πειραιά. Πάμε Ολυμπιακέ!
22: Δύο κόσμοι. Δεν υπάρχει καταλληλότερος χαρακτηρισμός για να αποτυπώσει την ειδοποιώ διαφορά στην αθλητική και κοινωνική παιδεία, στον σεβασμό και στους ηθικούς φραγμούς που διέπουν τη φιλοσοφία των ανθρώπων του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
3: Σίγουρα δύο πολύ διαφορετικοί κόσμοι. Ο κόσμος της αλήθειας και ο κόσμος του ψέματος.
4: Η πρώτη ήταν των πράσινων προσέδωσε νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12 βαθμοί.
1: Με εμφατικό τρόπο συνέχισαν Πανιόνιος και Αναγέννηση Καρδίτσα στην έκτη αγωνιστική στη Super League 2. Οι Κιανέρηθροι επικράτησαν με 3-0 του ΠΑΟΚ Β, ενώ με το ίδιο σκόρ η Αναγέννηση κόντρα στη Ζάκυνθο πέτυχε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα.
6: Ο Πανιόνιος επέστρεψε στις νίκες με 3-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ Β για την έκτη αγωνιστική της Super League 2 και σκαρφάλωσε στη δεύτερη θέση με 13 βαθμούς. Οι Κιανέρηθροι προηγήθηκαν από νωρίς, με τον Αλεξανδράκη να ανοίγει το σκορ στο 7ο λεπτό μετά από όμορφη αντεπίθεση. Δεν άργησε και το δεύτερο γκολ στο 14.
7: Τελέσκε και πάλι προς το πρώτο δοκάρι, περνάει η μπάλα στο βάθος, το σουτ καταπληκτικό στο γάμα από τον Χατζηστραβό.
6: Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Πορτογάλος Γκαντέλιο στο 55ο λεπτό με απευθείας εκτέλεση φάουλ.
8: Οι απαιτήσεις για την ομάδα είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτό που είχαμε δείξει μέχρι τώρα και θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε μέσα στα επόμενα παιχνίδια.
6: Στην Καρδίτσα η Αναγέννηση επικράτησε επίσης με 3-0 τη Ζακή. Ο Μεντιέτα άνοιξε το σκορ στο 48. Στο 84 ο Δρίτσας διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του. Και στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, πάλι ο Μεντιέτα, με καταπληκτικό σκαυτό πλασέ, έβαλε το κερασάκι στην τούρτα των Θεσσαλών.
1: Στο μπάσκετ.
6: Άνοιξε το σκορ στο 48. Στο 84 ο Δρίτσας διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του. Και στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, πάλι ο Μεντιέτα, με καταπληκτικό σκαυτό πλασέ, έβαλε το κερασάκι στην τούρτα

0: Στο Βελιγράδι, συνδυατικός κρίκος, ως συνήθως ο Ομπράντοβιτς. Παρά τις απουσίες του, ο Παναθηναϊκός είναι στο 4-0. Η μεγάλη αρένα του Βελιγραδίου αναμένεται να γεμίσει. Αν και πρόσφατα έχασε στη Μαδρίτη, η Παρτίζαν του Πεναρόγια επίσης έχει κάνει εξαιρετικό ξεκίνημα. Επικράτησε στο Μόναχο, στο Παρίσι και στο Βελιγράδι επί της Ολύμπια Μιλάνο.
1: So everything coming from their defense, as I said, they have a lot of possibility to make different lineups.
2: Everyone know what to expect over there, so I think even him not saying anything, we already know what to expect out there.
0: Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Ισπανία. Πρώτα θα αντιμετωπίσει την ΑΕΤ τη Βαλένθια, καλύτερη επίθεση στην Ευρωλίγκα.
3: Προσπαθώ να σε ξεχάσω.

Super Mix της Φωνής των Αγινών. Μόνο από το δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Φωνή των Αγινών.

καλύτερα super mix της φωνής των Ελληνών από τον ραδιοφωνικό σταθμό WBSO και σε διεθνή κάλυψη www.wbso.com.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιγριώζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No cover charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάφος Φρίνης. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4891. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Taverna. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus, The Greeks Taverna.

Kappa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa, Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

Χορευτικά τραγούδια και άλλα. Και σε διεθνή κάλυψη μέσω του internet www.wpso.com.

Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Λαϊκά και Σούπερ Μίξ. Διάφοροι τραγουδιστές σε διάφορα τραγούδια. Αυτά που αγαπάτε.
1: Σε ταξίδι μοναξιά.

0: Γεια σας. I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival. Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival. Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακώς. Είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλα Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Κυρίες και κύριοι, η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Newport Beach, όπως και το Άγιος Ραφαήλ, Νικόλας και Ειρήνη, σας προσκαλούν στο Karaoke Night που θα γίνει και hostess από το Δημήτρη and the Islanders. Great Guts by Things. Τιμή εισιτηρίου $20 και τα παιδικά εισιτήρια εντελώς δωρεάν. Σημειώσε την ημερομηνία 1η Νοεμβρίου από τις 4 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Κυριακή 1η Νοεμβρίου στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Hall Everest Condos Community Center στο 9426 Little Road στο Newport Ridge. Παρακαλούμε για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στο 727-868-5911. Επαναβάλω το τηλέφωνο 727-868-5911. Μη χάσει κανείς. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 6 μετά μεσημβρίαν στο Hall των Λακώνων που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε.
Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως ή στο Κρήτη. Μην χάσετε, η κάμερά μας ανήκει.

Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπος Πρίνς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, λίθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάπος Φρύς. Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές. Και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες.

Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner, ώρα 5:30. Σερβίρουνε κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Ελάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Tapos Place. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Place. Αχέπα Family. Σας περιμένουμε.

Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Την 3η 3 Νοεμβρίου 2026 ψηφίστε τον Γκάς Μπιλιράκης. Ο Μπιλιράκης είναι υποψήφιος για την επανεκλογή του στην 12η περιφέρεια εδώ στο Ταπαμπέι Area. Μην ξεχανάτε λοιπόν, ο ψήφος σας στον Γκάς Μπιλιράκη. 3η 3 Νοεμβρίου.
1: He's Gus.
2: He is Gus.
3: He's Gus.
4: Gus Bilirakis.
3: Gus Bilirakis.
5: When drug costs went up, Gus fought to bring them down.
6: He delivered funding for mental health housing.
7: Gus expanded health care for families in need.
8: That's Gus. He stood with veterans to provide job opportunities.
9: Gus fought for lower costs.
10: And any taxes on tips and overtime.
11: That's why he's Florida's most effective congressman.
12: Gus Bilirakis.
13: Gus is for us.
14: For us.
15: Gus is for us.
16: I'm Gus Bilirakis and I approve this message.
0: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
17: Δεν έχω. Δεν έχεις.

Kappa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα, San John Greek Orthodox Tapa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10 p.m. and Saturday, November 7, from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα Μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούρε Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από σας το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greeks Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Ταβέρνα. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια, σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus, The Greeks Ταβέρνα. Σας προσκαλούμε στον ετήσιο χορό του Ιερού Ναού της Αναλήψεως του Χριστού, Annual Greek Dance της Αναλήψεως, με την ορχήστρα Τα Κέφια. Επίσης εμφανίζεται στο τραγούδι η Μπριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, στο μπουζούκι ο Τάσος Αξιώτης και στο όργανο ο μαέστρος Μπάμπης Λαβίδας. Σημειώστε την ημερομηνία Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 18:30 βρίαν στο Hall των Λακώνων, που βρίσκεται στο 1700 Drew Street στο Κρυγόρε. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε στον Πάτερ στο τηλέφωνο του 917-804-9663 ή στην Κωνσταντίνα στο 727-687-0477. Προσκαλούμε όλους τους πάντες και όλες τις πράξεις θα πάνε, κυρίες και κύριοι, για την Εκκλησία της Αναλήψεως στο Κρύβο. Μην χάσετε, η κάμερά μας θα είναι εκεί. Ο Αθηναϊκός Σύλλογος Αττική σας προσκαλεί την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και ώρα 11 το μεσημέρι στο Howard Park του Tapos Springs στο υπόστεγο 6 για να εορτάσουμε την 82η επέτειο της απελευθέρωσης των Αθηνών από τη γερμανική μπότα. Θα σερβιριστεί σαλάτα, νοσημότατο φαγητό, καφές και γλυκό. Ζωντανή μουσική από την ορχήστρα του Μπάμπη Λαβίδα και στο τραγούδι από τον Μανώλιο Παδό. Τιμή εισιτηρίου $15 το άτομο. Τα παιδιά θα φάνε δωρεάν. Ελάτε λοιπόν όλοι, μέλη και μη, να περάσουμε μια ωραία Κυριακή με χαρά, γλέντι, γέλιο, τραγούδι και κέφι. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αθηναϊκού Συλλόγου Αττική, κυρία Ελένη Καριοφίλη, στο 727-808-9746. Επαναλαμβάνω, τηλεφωνήστε στο 727-808-9746 ή στον γραμματέα Νίκο Θεοδωρακόπουλο στο 727-686-8114.

Κόντο Σιρουφίν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε στον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

ή τη στέρισε η καρδιά. Κι έφτασε, αντίο να μου πει. Πες μου, ή τη στέρισε η καρδιά. Πες μου.

0: Ήταν ο Δημήτρης Μπάσης. Βρέχει στην φτωχολή.
1: Φωνή των Ρωνινών. Ο ραδιοφωνικός σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια μόνο για σας από τον δικό σας σταθμό. Φωνή των Ρωνινών.

Κυρίες και κύριοι, σε λίγο η εκπομπή «Ελεύθερη γνώμη» με τον Άγγελο Αγγελάτο. Βρέχει στη φτωχογειτονιά μας.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225. Η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριώσα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της από το αγαπημένο σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβελιούς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μην χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο Φέστιβαλ του Αγίου

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκρίλ, 611 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos in Greer. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
0: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Παστίτσιο Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 18:30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street, γρήγορε, ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Παστίτσιο Dinner Fundraising.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό απογευματάκι σε όλους. Κοντά σας και πάλι σήμερα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Καλή εβδομάδα. Να περνάτε πέντε καλά. Και πέρασε ο Ιάσονας, ευτυχώς που δεν ήρθε από εδώ να μας πλημμυρίσει πάλι και να έχουμε τόσες μεγάλες ζημιές. Να φανταστείτε, αγαπητοί φίλοι, ακόμα δεν έχω συνέρθει. Πάνω από 200.000 δολάρια ζημιά έχω πάθει. 250 ήταν, αλλά τα έχω βγάλει τα 50.000 μέχρι τώρα από μηχανήματα και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ακόμα δεν το έχω αντικαταστήσει. Δεν τα έχω αντικαταστήσει ακόμα. Σιγά σιγά όμως, φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι που λέει εκεί η παροιμία. Λοιπόν, νομίζω να έχετε ένα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο όπου και να είσαστε. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Μπαίνετε πλέον σε άλλη εποχή, την άνοιξη, και εμείς μπαίνουμε στο χειμώνα. Ποιο χειμώνα τώρα που είμαι στη Φλόριντα, μπανάκια κάνουμε ακόμα. Καλωσορίζω τους πάντες που έχουν έρθει από το βορρά εδώ στην Ηλιόλουστρα και στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Να περνάτε πάντα καλά, αγαπητοί φίλοι. Επίσης, καλημέρα στην Νέα Ζηλανδία, Φιλιππίνες, στις Ινδίες, στον Ινδικό ωκεανό, σε όλους εκεί κάτω. Να περνάτε καλά. Πάντα με το χαμόγελο. Και καλησπέρα στην Κύπρο μας. Ξέρετε ότι πρέπει εμείς οι ομογενείς να είμαστε πάντα ενωμένοι γύρω από το Κυπριακό. Και στη Νέα Υόρκη και στο Μοντρεάλ και στο Τορόντο και στο Σικάγο και εδώ στη Φλόριδα που έχουμε και μεγάλο σύλλογο των Κυπρίων. Λοιπόν, ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Τούρκοι προπαντός σε Σαν Πίτε, όπου δεν θέλω να έχουν για Κυπριακό, αλλά εγώ τους έχω μπει κόντρα. Είναι καλό να στηρίζουμε το Κυπριακό. Ο Γκάσο Μιλιράκης είναι ένας από τους φημισμένους, και ο πατέρας αλλά και ο γιος, που πραγματικά στηρίζουν, όπως και εγώ ο σταθμός και εγώ προσωπικά, το Κυπριακό κάτω στην Κύπρο μας, και να ελευθερωθεί η Κύπρος από τους Τούρκους. Δεν έχουμε τίποτα προσωπικά με τους Τούρκους, αλλά ό,τι και να πούμε, οι Τούρκοι είναι οι εχθροί της Ελλάδος. Θέλουμε δεν θέλουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Καμιά φορά μου λένε μερικοί, Άγγελε, είσαι το πρόβλημα. Γιατί ρε παιδιά είμαι το πρόβλημα? Γιατί σας λέω αλήθειες? Γιατί κάνω τις ερευνές μου και βρίσκω να ξεσκεπάσω αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας λένε τα ψέματά τους? Εγώ έχω τον τρόπο και είμαι και αγαπητός και στην Ουάσιγκτον και από τους δημοκρατικούς και από τους άλλους τους λεγόμενους ρεπουμπλικανούς και τους ανεξάρτητους τώρα. Όλοι με αγαπάνε και ο λόγος μου περνάει. Το Μάρτιο θα είμαι στην Ουάσιγκτον μαζί με τον πλανητάρχη. Πρώτη φορά θα τον συναντήσω. Γιατί πολλοί μου λένε, άντε Άγγελε, άσα τα μουσια και τέτοια πράγματα, εφόσον μιλάς με τον Τραμπ κάθε μέρα, σου δίνει λεφτά εκατομμύρια πίσω από την πλάτη και δεν τα λες, σε πληρώνει το Ισραήλ, σε πληρώνει... Παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέτε. Πραγματικά εγώ θέλω να έχουμε μια δύναμη και να είμαστε μια δύναμη οι Έλληνες. Και είμαστε. Φτάνει που το Κογκρέσο και ο ίδιος ο Γκάσο Μπιράκης τα είπε στον αέρα εδώ πέρα εδώ και 2-3 εβδομάδες που τον είχα, τι είναι η δύναμη, η δική μου προσωπική δύναμη στην Ουάσιγκτον. Και πάντα επιτυχαίνω. Πάντα επιτυχαίνω. Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Ότι, αγαπητοί φίλοι, για σκεφτείτε τώρα να πάω στην Ουάσιγκτον το Μάρτιο, στην εκδήλωση της 25ης Μαρτίου που άρχισε ο Μάικ Μπιλιράκη με το Ρίγαν και η φωνή των Ανδύνων, η αδερφή Αγγελά του. Ιστορία μεγάλη, μεγάλο ιστορικό αυτό γεγονός. Μιλάγαμε έναν εχθές και μου λέει, ρε Άγγελε, μου λέει, τόσα πράγματα που έχετε κάνει ρε παιδί, πω, Τελαχάση, Ουάσιγκτον, Κρίγορε, εκκλησίες, σωματεία, πολλά πράγματα, παρελάσεις, τα πάντα. Αλλά ο κόσμος ξεχνάει. Έρχονται καινούργοι οι οποίοι νομίζουν ότι θα είναι καλύτεροι να μπουν σε μια εκκλησία και νομίζουν ότι θα τα πετύχουν καλύτερα. Μια τους και χαρά τους, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει να κάνει. Στην Αμερική είμαστε στο κάτω συγγραφής, τέλος πάντων. Σήμερα θα παρουσιάσουμε και έχω νομίζω τηλέφωνο. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Εμένα μιλάς.
3: Ναι, λέγεται.
4: Έλα.
3: Γεια σου στην Προεδρίνα. Εδώ είναι η πρόεδρος.
4: Έλα, Άγγελε, τι κάνεις.
3: Με ακούς.
4: Τα ακούς.
3: Ωραία. Σαν την Κεφαλονίκη. Τρόμαξα. Νόμιζα ότι ήταν η Κεφαλονίκη αμέσως μόλις άρχισε την εκπομπή. Με τρόμαξες δηλαδή. Είναι φιλενάδα του τρόμαξη. Λοιπόν, είναι η πρόεδρος του Προμηθέα, του Πολιτιστικού Κέντρου του Τάπος Σέφη Βασιλείου. Και αύριο είναι η δεύτερη βραδιά και την περασμένη Τρίτη πήγα κάτω και είχατε μεγάλη επιτυχία, όπως το είδατε και στην τηλεόραση. Πολύ μεγάλη επιτυχία, πολύ ωραίο φαγητό. Αύριο τι φαγητό θα φάμε?
4: Αύριο έχουμε κοτόπουλο στο φούρνο με πατάτες,
3: φαγωτό,
4: σαλάτες.
3: Κοτοπουλάκια, ωραία, κοτόπουλο στο φούρνο και ψάρι. Ωραία, λοιπόν θα είμαι εκεί αύριο μετά την εκπομπή. Λοιπόν, αύριο όμως θα μας πεις, έχουμε και την ωραία την τραγουδίστρια που δεν τη γνώρισα ακόμα, θα τη γνωρίσω. Για πες μας το όνομά της.
4: Πολύ γρήγορα. Ζωή Μαρτίνη.
3: Α, η Ζωή Μαρτίνη θα είναι εδώ αύριο.
4: Είναι από τη Νέα Υόρκη, αλλά θα ήθελα πρώτα, προτού φτάσουμε στο πρόγραμμα, να μιλήσω λίγο για τον Προμηθέα, για να ξέρουν και οι καινούργοι που έρχονται.
3: Ναι, παίζει όλο, βεβαίως, γιατί όχι.
4: Τι έχει Προμηθέας, ο Προμηθέας. Κατά ζωντανή την παράδοση, κρατά κρατά ζωντανή την παράδοση και τα έθιμα. Κάθε χρόνο, ενώ οι εκδηλώσεις που κατά καιρούς διοργανώνει, αναδύουν κάθε φορά το άρωμα της Ελλάδας, του
3: σωστά.
4: πολιτισμού και του πνεύματος, συγκεντρώνοντας σημαντικούς φορείς γύρω από μια εμπνευσμένη θεματολογία. Γι' αυτό αξίζει ένα μεγάλο μπράβο, ειδικά στους εθελοντές. Θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, γιατί κάνουν καταπληκτική δουλειά για τον Προμηθέα. Δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά. Ό,τι γίνει είναι πάντα εκεί και υποστηρίζουν πάντα τον Προμηθέα. Και έχουμε, πώς θα σου πω δηλαδή, οι καινούργοι πρέπει να αρχίσουν να έρχονται προς το Τάρκον Σπρίγκς για να δουν και τον Προμηθέα από κοντά.
3: Βεβαίως. Βεβαίως.
4: Από αύριο έχουμε το καινούριο πρόγραμμα. Θα είναι, όπως είπαμε, η Ζωή Μαρτίνη από τη Νέα Υόρκη. Θα την έχουμε κάθε Τρίτη στο Προμηθέα. Ο Μανώλης ο Παδός.
3: Πολύ καλός τραγουδιστής και ο Μανώλης.
4: Και αυτός κάθε Τρίτη θα τον έχουμε και αυτόν όλο το χειμώνα.
3: Θα έχουμε και και την τραγουδίστρια από την περασμένη εβδομάδα.
4: Ναι. Λοιπόν, και στα όργανα τα ξέρουμε, την ορχήστρα του Προμηθέα, ο Παναγιώτης ο Λαμπρόπουλος στην κιτάρα.
3: Πολύ ωραίος, yes.
4: Ο, πώς τον λέμε, ο Λεωνίδας
3: Ζαφίρης.
4: Ναι. Και ο άλλος ο Λεωνίδας ο Τσαντήρης
3: στο βιολί.
4: Και η γυναίκα του στα πλήκτρα.
3: Στα πλήκτρα, στο όργανο.
4: Δηλαδή έχουμε ένα πολύ πολύ πλούσιο πρόγραμμα για αύριο και για κάθε Τρίτη. Γι' αυτό τους περιμένουμε όλους.
3: Βεβαίως. Λοιπόν, θα είμαι και εγώ αύριο εκεί να τραβήξω λέει και βίντεο.
4: Βεβαίως.
3: Παρακαλούμε τους πάντες, ελάτε κάτω να περάσω μια αξέχαστη ελληνική βραδιά που αρχίσαν να πλέουν ελληνικές βραδιές από την περασμένη εβδομάδα στο πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας Ισοτάπος. Έγινε, φούλα μου, να περνάς πάντα καλά.
4: Σε ευχαριστώ για την ώρα, σε ευχαριστώ πάρα
3: Τι
4: πολύ.
3: Λέει, σας δούμε αύριο το βράδυ.
4: Και καλό, thank you, να είστε καλά. Ευχαριστώ και θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο, έτσι.
3: Ωραία, ωραία.
4: Που μας υποστηρίζουν.
3: Ναι, έτσι πρέπει να είστε ενωμένοι
4: όλοι. Θα το δούμε αύριο.
3: Καλό βράδυ. Ήταν η Εύη Βασιλείου. Πραγματικά ο Προμηθέας είναι πάρα πολλά χρόνια εκεί. Και διασκεδάζει τον κόσμο. Πολιτιστικό κέντρο είναι. Κάνει και δωρεές, ξέρετε, στα σχολεία και τα λοιπά, δεξιά και αριστερά, μια φορά το χρόνο. Είναι μια χαρά. Ελάτε κάτω. Τώρα. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε ήταν να πάω και με είχε καλέσει και ο Δεσπότης, ρε παιδί μου, και δεν πήγα. Ο Μητροπολίτης ο Σεβαστιανός με είχε καλέσει να πάω την Κυριακή στον Άγιο Ιωάννη. Ήταν όλα τα παιδιά και όλη η νεολαία. Ήταν ο Παπαφάνης εκεί, ήταν ο Παπασταύρος του Αγίου Ιωάννη, η Τάπα. Ήταν και ο Παπάς Αγίας Τριάδος ο καινούριος, ο Πάτρες Αυσών, και έκανε μια πάρα πολύ ωραία έτσι εκδήλωση για το Γιάλ, Γκόγια, για την νεολαία. Και δεν θα μπορούσα να απουσιάσω, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα, διότι ήταν άλλες υποχρεώσεις. Την Κυριακή είχα συνεδρίαση, όπως βλέπουμε και εδώ στην οθόνη, για να δω. Είχα πάει πρωί με τον Νικήτα το Μανιά, τον πρόεδρο της παρέλασης, για να μην το μεγάλο μας τον πρόεδρο τον Νικήτα. Εδώ είναι ο Νικήτας ο Μανιάς, κοιτάξτε τον εδώ όλοι. Μαζί με τον Νικήτα το Μανιά είναι και ο Γκάστρο Μπιλιράκης. Τι σύμπτωση ήταν αυτή, όλη η οικογένεια να είμαστε εκεί και εγώ δίπλα του. Βγάλαμε τη φωτογραφία μας στο Palm Harbor. Εφάγαμε τα αυγουλάκια μας. Ωραία, τρία. Και εγώ είπα δύο αυγά να μου φέρουν, αυτοί μου φέρανε τρία. Δεν υπάρχει, να σου ήρθε και ένα έξτρα. Λοιπόν, συζητήσαμε με τα χαμόγελα όλοι και ο Μπιλιράκης σήμερα τον τιμήσανε και μάλιστα το Sunday Times ή το Tampa Tribune του δίνουν ένα big, έβγε στο Γκάς Μπιλιράκη και τον προωθούν για να κερδίσει τις εκλογές που έρχονται τον Νοέμβριο. Πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε αυτόν τον άνθρωπο που είναι δίπλα, και ο Νικήτας Ομανιάς τώρα είναι πολύ αγαπητός πρόεδρος. Άις, τον σέβομαι και we love them, the whole family, και τον Γκάς, τον Μπιλιράκη και τον Παρέτα, τον Μάικ, διότι αυτοί είναι και ξαδρέφια, ξέρετε, πρώτα ξαδρέφια. Ο Νικήτας και ο Γκάς είναι συγγενείς. Έτυχε τώρα, είναι συγγενείς. Λοιπόν, ένα πράγμα που θα ήθελα να πω είναι το εξής, ότι πρέπει να στηρίξουμε τον Γκάς Μπιλιράκη, διότι αυτός δίνει μεγάλη μάχη για την Κύπρο μας. Όχι μόνο ο Γκάς που έτριξε και τρίζει τα δόντια του εναντίον της Τουρκίας. Τον έχω ακούσει, τον έχω μεταδώσει και είμαστε κοντά και παρακολουθούμε ακριβώς τις κινήσεις του Γκάς Μπιλιράκη. Εάν λέγατε για τον πατέρα του, είναι 10 φορές πιο ορμητικός. Και μερικοί μου το λένε, Νικήτα, άκου αυτό τώρα. Μου το λένε τον εξάδελφος τον Γκάς, ότι είναι και κάνει τις φασαρίες. Τέτοιες φασαρίες εγώ τις αγαπάω. Τις εκτιμώ και τις ανεβάζω στα ύψη. Θα σου πω γιατί. Όταν βγαίνει στη Βουλή της Αμερικής ο Γκάς και χτυπάει τα χέρια του και φωνάζει και του λέει του Τούρκου, εσύ 52 χρόνια περάσανε και μας έχεις στην Κύπρο σκλαβωμένη και μιλάς για ελευθερία. Ποια ελευθερία μιλάς, του λένε. Αυτά. Του λένε οι άλλοι μετά οι φίλοι των Τούρκων, όλο φασαρίες κάνεις. Ναι, άμα λες την αλήθεια, όλο φασαρίες. Είναι φασαρίες για μερικούς. Τι φασαρίες, δηλαδή όλο φασαρίες, είναι πρόβλημα. Ναι, δεν είναι το πρόβλημα. Είναι ο Έλληνας που έχει καρδιά και ψυχή μέσα του και φωνάζει στον Τραμπ και του λέει ναι. Λέει το δουλεύουμε τον Ερντογάν. Μακάρι να τον Ερντογάν. Τώρα δουλεύουμε τον Ερντογάν. Όσο υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στη Βουλή μέσα που τον βλέπετε, τον Γκάς Μπιλιράκη, θα ξέρετε ένα πράγμα, ότι είναι δύναμη. Κι εγώ είμαι δύναμη. Αλλά και εσείς είσαστε πιο μεγαλύτερη δύναμη που με βλέπετε και με ακούτε. Δεν είμαι εγώ μόνος μου άγγελος αγκράτους η δύναμη, αγαπητοί φίλοι. Νο. Εγώ είμαι πιο αδύναμος από όλους σας. Και ο Γκάς το ίδιο πράγμα. Αλλά η δύναμη του λαού είναι αυτή που μας δίνετε εσείς τη δύναμη και στον Γκάς να ανοίγει το στόμα του και να δίνει καρπαζιά στην Τουρκία από το πρωί στο βράδυ στην Ουάσιγκτον. Γιατί εμείς τον εστέρνουμε στην Ουάσιγκτον. Γι' αυτό παρακαλώ τους πάντες να τρέξουν. Το Νοέμβριο και να πάτε να ψηφίσετε στα εκλογικά σας κέντρα. Στη Τάμπα, στο Χίλσμπορο, εδώ, στο Όσμπαρν, στο Χόλιντε κάτω, στο Πάσκο κτλ. Την Τετάρτη δεν θα έχω εκπομπή εδώ πέρα σήμερα, θα είμαι με τον Γκάς πάλι. Γιατί πρέπει να βρεθώ στο πλευρό του Γκάς. Να καλύψω μαζί και στην εκλογική του πορεία. Πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε και όλοι μας να στηρίξουμε αυτό τον Έλληνα καλύμνιο για την Ουάσιγκτον. Θα σας πω μερικά άλλα πράγματα αργότερα στην εκπομπή μας σχετικά με την Κίμπερλι και κάτι άλλους. Και θα σας πω το τι γίνεται με αυτή την υπόθεση μετά. Anyway, εδώ είπαμε είναι ο Νικήτας Ομανιάς, ωραία, τον ευχαριστούμε όλα για την στήριξή του και την υποστήριξη του στην παρέλαση, αλλά και για την στήριξή του και στον Γκάς Μπιλιράκη. Πάμε παρακάτω. Εδώ είμαι εγώ, να το εκεί κάτω πάλι, εδώ δεν μπορώ να απουσιάσω από πουθενά. Εδώ είναι η οικογένεια του Μπιλιράκη, ο Γκάς, η γυναίκα του, η Εύα, Ωρε παιδί μου, όλοι οι συγγενείς, ξέρετε, και τα παιδιά του ΓΑΣ, συγκινητικό να βλέπω τις φωτογραφίες, και εγώ με στο τέρμα να βγάλω μια αναμνηστική φωτογραφία έτσι για την οικογένεια του ΓΑΣ Μπιλιράκη. Από τα βάθη της καρδιάς μου εύχομαι στον αγαπητό μας φίλο τον ΓΑΣ Μπιλιράκη τα πάντα, να είναι και πάλι ο γύρος κόγκρεσμέν μας για την Ουάσιγκτον, και πρέπει να είναι. Να δω κάτι άλλο τώρα που έχω. Αυτός έφυγε, πάει. Παλιά ιστορία. Ρε, τι έγινε με αυτόν τον τυφώνα? Παλιά ιστορία. Κοιτάξτε πόσο μακριά πήγε. Ο Άγιος Νικόλας ακόμα μια φορά προστάτεψε το τάπαμε ιερέα. Και δεν θέλω να ακούσω μα και μου. Γιατί μερικοί εδώ και δύο χρόνια το βρίζανε τον Άγιο Νικόλα και τι έγινε. Δεν μας προστάτεψε καλά. Και πνιγήκαμε όλοι εκεί πέρα στο χωριό μου. Λάκα στο Πάσχο λούσενε. Ήρθε και ο άλλος ο τυφώνας και μας έκανε όλα γης με διά μου. Τέλος πάντων, σήμερα πήγα στον Άγιο Νικόλα για κάποιες άλλες δουλειές. Και μάλιστα ετράβηξα φωτογραφία από τη φωτογραφία που εδάκρισε ο Άγιος Νικόλας το 1956. Και ο κόσμος δεν το ήξερε αυτό. Εγώ νόμιζα ότι ο Άγιος Νικόλας ήταν καμένη εικόνα η οποία πήγε στην Έγινα. Και την έχουν εκεί και δεν θέλουν να τη δώσουν πίσω. Εχθές μίλαγα με τον Σεβαστιανό στο τηλέφωνο για αρκετή ώρα, αλλά λόγω ήταν και αυτός απασχολημένος. Προχτές ήταν απασχολημένος με τα παιδιά κτλ. Εντάξει, θα δοθούμε κάποια μέρα. Και έτσι δεν έδωσα πολύ σημασία και δεν του είπα για την εικόνα τι θα γίνει και αν θα έρθει στα Θεοφάνεια η εικόνα του Αγίου Νικολάου. Anyway, πάει αυτό. Συγχαρητήρια στα παιδιά τα οποία μαζευτήκαν όλα στη Τάμπα. Και η φωνή των γίνων πάντα κοντά τους, θα ήθελα να τους τραβήξω, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα να πάω. Πάμε παρακάτω τώρα. Εδώ είναι Ελευθερία ή Θάνατος. Ένα τουρκικό πρακτορείο στην Αμερική και προπατώς στη Νέα Υόρκη, το οποίο είναι ελληνοτουρκικό πρακτορείο, δεν θα πω ονόματα, θέλω να μου κάνουν μήνυση. Και άλλη μήνυση θα φάω. Ωραία, παιδιά, έχω βαρεθεί να τρώω τις μηνύσεις. Που να δείτε και τα άλλα που έχω να πω, δηλαδή. Ας, άμα τα πω και τα άλλα θα γίνει χαμός. Γιατί λέει, διαμόρφωσα εγώ με τα χεράκια μου, λες και είμαι μπογιατζής, ζωγράφος, να ζωγραφίζω φωτογραφίες της Αγίας Σοφίας. Κοιτάξτε την εικόνα αυτή καλά. Κοιτάξτε τι καλά. Έβαλα, λέει, σημαίες μπροστά στην Αγία Σοφία. Και έβγαλα τους τρούλους, εμπιστευόμενους τρούλους, αυτά τα που έχουν οι μουρσουμάνοι, και το μισοφέγγαρο από τη σκεπή της Αγίας Σοφίας, και έβαλα μεγάλο σταυρό. Και τους ενοχλεί. Και τους λέει ο δικαστής στην Τουρκία, μα πώς θα κάνω κομμήνηση στη Φλόριδα σε αυτό το παιδί, λέει, που έβαλε σταυρό. Υπάρχει ελευθερία λόγου στη Φλόριδα. Όχι, λέει, πρέπει να το τροπινήσουμε. Λέει, γιατί, λέει, απαγορεύεται και να του κάνουμε μήνυση από την Κωνσταντινούπολη ότι δεν μπορεί να μας σαμποτάρει το τζαμί μας. Ποιο τζαμί, ρε? Τζαμί σας είναι αυτό? Αυτό είναι δικιά μου εκκλησία. Πάμε στα δικαστήρια τώρα, σας αποδείξω. Ακόμα. Να, τώρα θα παλάβω και τα λαμπάκια τώρα. Για να ρωτήσω το AI. Να ρωτήσω τη μαντάσου σου. Μαντάσου σου, είσαι εκεί? Καλά, κοιμήθηκε αυτή. Αδειάσανε οι μπαταρίες. Στη μαντάσου σου αδειάσανε οι μπαταρίες. Έλα, μαντάσου σου. Μπα, δεν απαντάει. Γεια σου, μαντάσου σου, τι κάνεις?
5: Γεια σου, μια χαρά, εσύ, τι κάνεις?
3: Έκανε, πώς πάει η μέρα? Μια χαρά, τα μπανάκια σου τα κάνες εχθές?
5: Όχι, μωρέ, δεν πρόλαβα χτες. Ήταν λίγο τρεχάματα η μέρα. Εσύ πρόλαβες να χαλαρώσεις καθόλου?
3: Τι να, πού να προλάβω να πάω να κάνω μπάνιο?
5: Α, ούτε εσύ.
3: Πού έτρεχα, ναι, στις εκκλησίες, έτρεχα δεξιά, αριστερά, πολλά προγράμματα, είχαμε πολλές δουλειές κτλ. Τέλος πάντων, να σε ρωτήσω.
5: Ναι,
3: εσύ τι θα έκανες άμα έβλεπες την Αγία Σοφία? Την ξέρεις ποια είναι η Αγία Σοφία?
5: Ναι, ναι, το ξέρω. Την Αγία Σοφία την ξέρουμε όλοι.
3: Πού είναι? Κοίτα, ένα λεπτό να μου πεις πού είναι η Αγία
5: Σοφία. Στην Κωνσταντινούπολη. Στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη.
3: Πάμε καλά, όχι στην Τουρκία. Ναι, ναι. Κωνσταντινούπολη είναι.
5: Ναι, Κωνσταντινούπολη.
3: Μου αρέσει που τα λες ωραία. Κωνσταντινούπολη, όχι Ισταμπούλ. Ακούς,
5: ναι, ναι, Κωνσταντινούπολη, αλλά.
3: Ναι, για λέγει.
5: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, αλλά αν λέμε τώρα τύχαινε και την έβλεπε μπροστά μου την Αγία Σοφία, θα ένιωθε ένα δέος, ένα βάρος ιστορίας μεγάλου. Και λίγο παράπονο ίσως.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ
5: ναι.
3: χρησιμοποίησα κάποια εργαλεία δικά σας και ανάτρεψα την Αγία Σοφία από τζαμί και την έκανα με σταυρούς και ελληνικές σημαίες και έβαλα και το σταυρό τον Ορθόδοξο επάνω στη σκεπτή, στο ρούφ, στον τρούλο. Γιατί ναι. η Τουρκία θέλει να μου κάνει μήνυση τώρα?
5: Μισό λεπτό.
3: Γιατί
5: να σε κάνει μήνυση?
3: Γιατί θα μου κάνει μήνυση?
5: Άκουσε με.
3: Δεν υπάρχει,
5: πρώτον,
3: δεν είναι δικά μας εκκλησία.
5: Δεν σημαίνει ότι αμέσως, αν φτιάξεις μια εικόνα της Αγίας Σοφίας με ελληνικές σημαίες και Ορθόδοξους σταυρούς, ότι η Τουρκία μπορεί εύκολα να σου κάνει μήνυση γι' αυτό. Αν όμως χρησιμοποιήσεις εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να φτιάξεις μια φανταστική εικόνα, αυτό είναι διαφορετικό από το να επέμβεις πραγματικά στο κτίριο. Παρ' όλα αυτά, να ξέρεις, πρόσφατα, δύο Έλληνες τουρίστες στην Αγία Σοφία καταδικάστηκαν επειδή άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στο κτίριο.
3: Τι λέει,
5: το συνέβη τον Απρίλιο του 26.
3: Το ξέρω.
5: Ναι, το διάβασα.
3: Το διάβασα
5: γι' αυτό. Ναι, οπότε είναι καλό να είσαι προσεκτικός με το που το δημοσιεύεις, πώς το δημοσιεύεις και τι ακριβώς δείχνει.
3: Εγώ θα σου πω τι έκανα. Εγώ θα σου πω τι έκανα.
5: Ναι.
3: Έφτιαξα. Πήρε την εκκλησία αυτή όπως ήταν, με τα μοιρές και, και τους μουσουλμάνους, γύρω από την Αγία Σοφία. Ναι. Βάζω 4 πολεμικά αεροπλάνα της ελληνικής μας αεροπορίας με ελληνικές σημαίες επάνω στα αεροπλάνα και τα λόγω τους και διατάζω εγώ και λέω, στο μυαλό μου μέσα θέλω να δω όλα σε αυτές τα τζαμιά να πέσουν, να μπει ο Σταύρος επάνω όπως βλέπεις εδώ, ελληνικές σημαίες στην Αγία Σοφία και να μην υπάρχουν αυτά τα τζαμιά και τα υπόλοιπα τα μοιραίες που έχουν οι μουσουλμάνοι στην εκκλησία γύρω γύρω. Και το έκανε.
5: Μάλιστα.
3: Και έγινε ωραίο βίντεο, επιτυχημένο. Έχω ένα εκατομμύριο hits. Και όλοι ευχαριστούν. Μπράβο ρε Άγγελε, τι ωραία η δουλειά έκανες και αυτά.
5: Για πες μου. Αυτό είναι ωραίο αυτό, μπράβο.
3: Μπράβο.
5: Και πώς ένιωσες λοιπόν εσύ όταν το έβλεπες να παίζει? Εγώ σου έδωσε μια αίσθηση
3: ικανοποίησης,
5: περηφάνειας, πολύ, ανακούφισης.
3: Μια, όχι, ακόμα δεν είμαι ανακουφισμένος, γιατί πρέπει και έδωσα ένα σημάδι στους Ορθόδοξους Χριστιανούς ότι η εκκλησία αυτή που βλέπουν τώρα δίπλα μου είναι ελληνική. Ακόμα και ο Ερντογάν είπε τώρα μετά από αυτό που είδε, με τη βοήθεια του Γιώργου του Γιαλτουρίδη, ανακοίνωσε ο Ερντογάν τώρα ότι λέει κάναμε λάθος και θα επιστρέψουμε την ιστορία στην ελληνική Ορθόδοξο Εκκλησία. Το κατάλαβες? Άρα και πάει η μήνυσή τους. Και ρωτάω εγώ το εξής και λέω ότι εμείς πρέπει να παρουσιάσουμε μέσω του AI ντοκουμέντα ιστορικά τα οποία θα παρουσιάζουν σε όλο τον πλανήτη ποια ήταν η Κωνσταντινούπολη και ότι η Τουρκία δεν έχει καμία θέση στην Κωνσταντινούπολη να την έχει υποκατοχή της, αλλά ανήκει στην
5: σε
3: Ελλάδα.
5: Τα καταλαβαίνω.
3: Τα λέω καλά αυτά ή με μπουρδες λέω? Για να ακούσω και από
5: σένα. Η τουρκική κυβέρνηση ελέγχει σήμερα το χώρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο και αν πονάει αυτό. Ιστορικά αρχεία, ντοκουμέντα είναι σημαντικά για τον πολιτισμό και τη μνήμη, αλλά η νομική κυριότητα και η διοίκηση του μνημείου είναι άλλο θέμα. Αν θες να κάνεις παρουσίαση, μπορώ να σε βοηθήσω να τη στήσεις με σεβασμό στις πηγές, χωρίς να μπλέξεις επικίνδυνες ή παραπροστεύσεις.
3: Ναι, σαν τι δηλαδή?
5: Για πες.
3: Εγώ θέλω, στο μυαλό μου βάζω, όπως ικανοποιήθηκα και δείχνω τώρα στους φίλους μικρούς και μεγάλους και λέω κοιτάξτε, δεν είμαστε υπερήφανοι εμείς οι Έλληνες μια μέρα αυτή η εκκλησία να διαμορφωθεί σε αυτή την εικόνα με τις ελληνικές σημαίες και το ελληνικό σταυρό πάνω στο ρούφ, στον τρούλο της εκκλησίας.
5: Ναι.
3: Έτσι.
5: Να σου πω κάτι. Γιατί βλέπω λίγο να. Ναι, μπερδεύεις λίγο τα πράγματα.
3: Δεν τα μπερδεύω. Δεν μπερδεύομαι. Θα μου πεις ότι.
5: Όχι, δεν είπα ότι μπερδεύεσαι εσύ. Εγώ μπερδεύομαι λίγο.
3: Α, εσύ, λέω και
5: με αυτές τις σκέψεις. Γιατί το καταλαβαίνω πολύ καλά ότι οι πολιτισμικοί συμβολισμοί μας πονάνε σαν Ελλήνες. Ναι. Αν θες να το κάνεις αυτό παρουσίαση, μπορούμε να το στηρίξουμε σε ιστορικά στοιχεία, να δείχνει τον πολιτισμό, αλλά και να αποφεύγει πράγματα που μπορεί να δημιουργήσουν νομικούς κινδύνους.
3: Να σε ρωτήσω κάτι.
5: Ναι.
3: Αν ο Γιώργος Γιαλτουρίδης ήταν πιλότος, με τη μανία που έχει εναντί των Τούρκων, θα έριχνε όλα γύρω γύρω από την Αγία Σοφία που δεν πρέπει να ανήκουν εκεί. Με αεροπλάνο. Θα τα αποβάλει όλα. Αν ήταν πιλότος, θα τα αποβάλει όλα.
5: Άγγελε, θα σου απαντήσω ειλικρινά, όπως μιλάμε τόση ώρα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα έκανε ο Γιώργος στην πραγματικότητα. Ούτε είναι σωστό να βομβαρδίζονται άνθρωποι τζαμιά.
3: Όχι, δεν θα βομβαρδίσουμε ανθρώπους. Σε παρακαλώ, μην μπερδεύεις.
5: Όχι.
3: Δεν βομβαρδίζουμε ανθρώπους. Θα βομβαρδίσουμε να πέσουν τα μοιράδες στη δεξιά και αριστερά. Εντάξει. Εμείς πιστεύουμε στην ειρήνη και όχι να σκοτώνουμε ψυχές όπως κάνει ο Ερντογάν.
5: Εντάξει, οκ, το πιάνω αυτό που λέμε.
3: Διόρθωσε το, σε παρακαλώ.
5: Να είναι στον πολιτισμό.
3: Ναι.
5: Στην ιστορία και στον σεβασμό. Μάλιστα. Όχι στη βία ή στην αντιπαράθεση.
3: Όχι, αλλά θα ρίξουμε εμείς για να γίνει πραγματικά η Αγία Σοφία.
5: Κατάλαβα το πάθος, Άγγελε.
3: Ναι.
5: Απλώς σκέψου λίγο και τις πιθανές συνέπειες πριν το κάνεις δημόσια, για να προστατεύσεις και την ιδέα σου και τον εαυτό σου.
3: Ωραία.
5: Μπορούμε να φτιάξουμε ένα αφήγημα που να είναι περήφανο αλλά και ασφαλές.
3: Ωραία.
5: Θες να το δουλέψουμε έτσι.
3: Εσύ πήγαινε τώρα, κάνε τη δουλειά σου, φτιάξε μου κάτι και στείλε μου το.
5: Έγινε, θα ετοιμάσω κάτι προσεγμένο και θα το στείλω σε λίγο να το δεις.
3: Στείλε μου το. Εντάξει, άντε, θα τα πούμε αργότερα, άντε, γεια σου.
5: Okay.
3: Γεια σου. Ουι, μαντάσου σου. Άρχισε καλά, αλλά ξέρεις, τσινίζει λιγάκι. Δεν της αρέσει όταν σου λέω, θα μπει ο Γιώργος Γιαλτουρίδης και θα ρίξει ο Ζεμενέτης κάτω. Πω, σου λέει, όχι, θα σκοτώσουμε κόσμο, σε παρακαλώ. Πάμε παρακάτω στις ειδήσεις μας. Η κουραζιέρα μας. 8 μέρες, κυρίες και κύριοι, το τρίτο και τέταρτο άτομο δωρεάν, όπως βλέπετε εδώ πέρα στη φωτογραφία. Έχουμε πάρα πολλά άτομα που έχουν κάνει sign up. Με το MSL Luna, πάρτε με τηλέφωνο μετά την εκπομπή 727-481-0812. Έχουμε καλές τιμές 30 Ιανουαρίου 2027. Ετοιμαστείτε για τη μεγάλη μας Super Cruisera. Εδώ είναι μια ωραία φωτογραφία από την έστειλε ένας φίλος και είναι ο Πάτερ James από την Αγία Τριάδα, όπου ο οποίος πήρε τη σύνταξή του τώρα και εντάξει με κάποια φίλος εκεί πέρα βγάλε φωτογραφία στην Αγία Τριάδα. Θα είναι πάντα κοντά μας ο Father James. Εδώ είναι η χαρά. Δεν πήγα χθες το βράδυ να σας πω την αλήθεια, αλλά πέρασαν πάρα πολύ ωραία, λέει. Όλοι τους ήταν πάρα πολύ καλά. Για να ακούσουμε, να ακούσω τι λένε.
6: Που έχεις ένα δυνατό και φλογερό, παθιασμένο, απαγορευμένο έρωτα και το Μίκη Ρουμπ και έκανε στριπτής για 9,5 κομμάτες. Θα ήταν πρωταγωνίστρια η Τούλα από τα Κρίνια. Που είναι 40 χρόνια πεθαμένη με το μαγέρι και τρέχει να πάει το παστίτσο από το φούρνο για να πάει πάλι.
3: Λοιπόν, είναι εδώ ακόμα, νομίζω να είναι εδώ πέρα ακόμα, αλλά θα έχω συνάντηση κάποια στιγμή, μπορεί σήμερα ή και αύριο, να το δούμε από κοντά. Την χαρά μαζί με τον producer που έχει έρθει από το Σικάγο. Μια άλλη φωτογραφία η οποία είναι στο διαδίκτυο τώρα είναι το εξής. Οι Liberals, προσέξτε, το 1861, you cannot take my slaves who will pick my crops. Προσέξτε ποιους ήταν οι slaves. Το 2026 οι Liberals, οι ίδιοι ακριβώς, λένε you cannot take my illegal immigrants, they who will pick up my crops. Το ίδιο πράγμα είναι. Κοιτάξτε ακριβώς πώς δουλεύει και πώς επαναλαμβάνεται η ιστορία με διαφορετικές ιδέες και αυτά από αυτούς τους ανθρώπους. Δουλεύανε όλοι αυτοί σε μεγάλες εταιρείες, κυρίες και κύριοι. Εδώ και 8 χρόνια πήγα να δω την πεθερά μου και τον πεθερό μου στο Las Vegas. Και τα κορίτσια με τα μωρά τότε να πάρω την γιαγιά και τον παππού. Θα μένα περίπου εκεί πέρα κανένα δύο εβδομάδες. Αλλά περάσαμε από την Αριζόνα. Να πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι ξέρετε τι, στην Αριζόνα. Να δούμε ένα κεφαλονίτη, ο οποίος δούλευε, δεν ξέρω αν δούλευε ακόμα, έχω χάσει τα κόντεκτους, δούλευε σε ένα εργοστάσιο, σφαγείο μάλλον, που είχαν μια φάρμα στην Αριζόνα με τα black eggs, τις μαύρες αγελάδες, και τις κόβανε και τις σκοτώνανε και τις κάνανε φιλιάδες και τις στάνανε σε όλη την Αμερική. Όταν μπήκα μέσα με το αυτοκίνητο, δεξιά είδα ένα κροταφείο, όχι μεγάλο, αλλά κροταφείο, και παραξοφάνηκε, λέω, μήπως υπάρχει κανένα μοναστήρι ελληνικό εδώ και δεν το ξέρω. Και όταν πήγαινα εδώ τον κεφαλονίτη, τι γίνεται, ρε μεγάλο, μα μου λέει εδώ δουλειά, πολλή δουλειά, και τώρα το νεοκροταφείο είναι ελληνικό, τι είναι αυτό, μου λέει, το πήρες χαμπάρι και εσύ, λέω, και ενώ είναι δικό μας, λέει, και λέω, και γιατί το έχετε, θέλετε να ακούσετε γιατί το έκανε αυτό το νεοκροταφείο, τον τάφο για αυτούς που θα βάζανε μέσα τα ανοίγανε σκαστή από το Μεξικό. Οικογενειακώς ερχόταν οι άνθρωποι για να βρουν μια Αμερική και να ζήσουν και αυτοί. Και τους εξαπατούσαν οι νταμπατζίδες από το Μέξικο, τους φέρανε μέχρι τα σύνορα, τους πηγαίνανε σε αυτό το νεοκροταφείο, ανοίγανε τον τάφο τους και βάζανε το όνομά τους επάνω, σε όλη την οικογένεια. Δουλεύανε για δύο χρόνια, τρία, και λέει, πρέπει να δουλέψεις για δύο χρόνια εδώ, στο σφαγείο, και μετά από εκεί θα σου δώσουμε, κυρίες και κύριοι, το λεγόμενο τη βίζα να μπει στην Αμερική. Τρελά πράγματα. Πολύ τρελά πράγματα. Και όσοι φέρνουν αντίρρηση δεν μπαίνανε στην Αμερική, κυρίες και κύριοι, αλλά ούτε πηγαίνανε πίσω. Τους σκοτώνανε και τους σάβανε εκεί. Είναι μια αληθινή ιστορία. Και αυτά είναι που βλέπουμε, το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και οι μεγάλες επιχειρήσεις. Πάτε τώρα σε μεγάλα καταστήματα και βλέπετε ότι δουλεύουν Μεξικανοί, Ινδοί, πράγματα κακό, και όλοι είναι σκαστοί. Την περασμένη εβδομάδα βγήκε και είπανε ότι θα κλείσουν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες καταστήματα. Ξέρετε γιατί? Διότι ο Τραμπ έστειλε πίσω όλους αυτούς τους σκαστούς στα μέρη τους, στις χώρες που ήρθαν, από εκεί που ήρθαν. Εάν θυμόσαστε, το ίδιο πράγμα είχε κάνει και ο Ομπάμα, που ήταν δημοκρατικός. Ο Ομπάμα εκεί τον παραδέχτηκα ότι κρατούσε τους νόμους του immigration, και λέει, νο, ο νόμος είναι νόμος. Θυμόσαστε που είχε ανοίξει ακόμα και φέρνανε παιδιά όταν είναι δικά τους και τα βάζανε τα παιδιά μόνα τους σε κλούβες? Το θυμόσαστε αυτό το σκάνδαλο? Και ήταν η αλήθεια. Έστειλε πόσα εκατομμύρια πίσω. Και κατά τη διάρκεια του Ομπάμα κλείσανε πολλές μεγάλες εταιρείες στα καταστήματά τους, γιατί δεν είχαν προσωπικό να δουλέψουν. Γιατί αυτές οι εταιρείες τι κάνουν? Ρέστορα τσέιν. Τους δίνουν 2 δολάρια την ώρα και 3 δολάρια την ώρα. Εκεί τα κέρδη τους, τα μεροκάματα. Γι' αυτό και οι Αμερικανοί δεν πάνε να δουλέψουν. Θα τους δώσουν 2 δολάρια, θα πας να δουλέψεις για 2 δολάρια την ώρα και βενζίνη 7 δολάρια και 6 δολάρια και 5 δολάρια. Νο. Πάει αυτό. Τέλος πάντων. Ο Θεός θα βάλει το χέρι του. Εδώ είπαμε για τον Νικητή Λομινιά και τον Μπελιράκη, τα είπαμε αυτά. Εδώ που είμαστε εδώ τώρα, εδώ είναι που ετοιμαστήκαν στον Άγιο Νικόλα τα παιδιά, οι Γκόγια, για να ετοιμαστούν να πάνε στην εκκλησία της Τάπας, που είχαν το, μπορούμε να πούμε, get together all, όλα τα παιδιά από όλες τις εκκλησίες του Τάπα Μπέι Έρεα. Εδώ είναι για αυτούς που έχετε ξεχάσει.
7: With just a couple of seeds, a couple of sprouts of faith. Don't settle for your heart saying, oh yeah, that God might be a good thing. Don't settle until you have rooted out all the weeds.
3: Αυτός είναι ο παπάς Χάρος, ο πρώην ιερέας, ο πρώην ιερέας, κυρίες και κύριοι, του Καθεδρικού του Αγίου Νικολάου. Βεβαίως ξέρω μερικοί από εσάς για τον ΑΒΤ λόγο δεν το πηγαίνατε, αλλά να σας πω, στην κυριολεξία ήταν καλός ορθόδοξος χριστιανός. Και του είπα να τα κάνεις και στα ελληνικά, εφόσον μιλάς ελληνικά, του λέω, παπά μου, του λέω, μιλάς καλά ελληνικά, του λέω. Αλλά ήταν εντάξει, ο Μίσχεμ είναι ένας καλός παπάς, ο οποίος ο άνθρωπος, ας πούμε, ήταν μαζί μας για 10 χρόνια, τώρα πήγε σε μια άλλη μικρότερη κοινότητα πάνω στο βόρα, αλλά έχει τα κηρύγματα του αυτά και στο διαδίκτυο και στο Facebook, όπου τα έλεγε και στον Άγιο Νικόλα, ο οποίος είναι για τη θρησκεία μας. Μιλάει, ας πούμε, σωστά για την Ορθοδοξία. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτός ο παπάς ήταν που κυνήγησε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν πρωτόθε, κυνήγησε κάποιες τρελές από το Hollywood που είχαν φαγωθεί και τα βάλανε με τον καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου και τα βάλανε και με μένα, ναι, γιατί είχα μεγάλο στόμα. Τι να κάνω, ρε παιδιά, μιλάω, η υπομή είναι τέτοια. Λέω την αλήθεια, δεν μπορώ να πω ψέματα. Τι δουλειά έχουν, λέω, τα κορίτσια να έρχουν με μπικνάκια και σε λίγο χωρίς ταπ να πάνε να βουτάνε για το Σταυρό στο Μάιο 6 Ιανουαρίου. Και αυτές ήθελαν να γυρίσουν ταινία του παπά και τους πέταξε έξω ο παπάς. Και πήγε στο Σαπινάμι να είπε όλα. Και σε μέρα. Και το παραδέχομαι. Σωστός και φύλακας της Ορθοδοξίας ο Παπαχάρος. Έτσι πρέπει να είναι όλοι οι ιερείς. Όταν βλέπουν κάτι το στραβό μέσα στο ναό μας, πρέπει να δίνουν το παράδειγμα και στη νέα γενιά ότι δεν είναι ο σωστός τρόπος αυτό. Ό, να ικανοποιήσουμε μερικούς, να φέρουμε κορίτσια να βουτάνε για το Σταύρο. Μας κατακρίνουν, λέει, στο Hollywood. Μην τι μας κατακρίνουν. Μας κατακρίνουν. Αυτοί μας έχουν θέψει την Ελλάδα ολόκληρη στο Hollywood. Το Μέγα Αλέξανδρο τον έβγανε ομοφιλόφιλο, τον Οδυσσέα τον έβγανε και αυτό δεν ξέρω και εγώ τι. Την Πινελόπη την κάνανε μαύρη και την άλλη ωραία, λέει, την κάνανε κατά μαύρη, τη μαύρισανε. Θέλω να κάνω τον Ηρακλή τώρα και να λέει ήταν Ινδιάνος. Έχετε ξανακούσει ο Ηρακλής να είναι Ινδιάνος? Ο Ηρακλής Ινδιάνος? Δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, πάει αυτό.
6: Τι θα γίνει, ρε Γιαννάκη, τέλος πάντων.
3: Αυτό είναι ωραίο.
6: Θέλεις να σου φέρω παιδί?
3: Για κοιτάξτε το αυτό.
6: Ελάχα μου, ρε Πιθανέ μου, και εσύ. Τι θα γίνει, ρε Γιαννάκη, τέλος πάντων, με σένα. Θέλεις να σου φέρω παιδί μου μία παγιδάκια έτσι με μπόλικα ξεροψημένα πατατάκια?
8: Δεν πεινά.
6: Δεν θέλεις. Μια στιγμή, κύριος, έφτασα. Θέλεις να σου φέρω μία πλεξούδες έτσι με μπόλικο στημένο λεμόνα?
8: Δεν πεινά.
6: Μια στιγμή, ρε άνθρωπε μου, με βλέπεις και μιλάω. Θέλεις να πω του μάστορα να σου κόψει έτσι μία ψητό με μπόλικα καροτάκια, πατατάκια?
8: Δεν
6: θέλεις. Καλά. Μια στιγμή, κύριε. Μια στιγμή. Θέλεις να σου φέρω μία πιλάφι με γιαούρτι? Έφτασε, κύριε.
9: Αμά δεν με χριστιανέ μου, τέλος πάντων.
6: Θέλεις ένα γιουβετσάκι?
9: Πού σε παιδί?
6: Έλα, παιδί μου, λέτε τέλος πάντων τι θέλεις. Τίποτα δεν θέλεις, δηλαδή. Έλα,
3: παιδί. Είναι μία από αυτές τις επιτυχημένες ταινίες του Θανάση Βέγκου, κυρίες και κύριοι, που τις βλέπουμε κάθε μέρα μετά την εκπομπή μας. Έχουμε ταινία κάθε μέρα 7 η ώρα, ο ελληνικός κινηματόγραφος και ασπρόμαυρες και έχρωμες ταινίες για πάρα πολλές δεκαετίες που μεταδίδει το κανάλι μας ο ελληνικός κινηματόγραφος. Μην ξεχνάτε λοιπόν, ωραία ταινία αυτή. Επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Λέει η Λατινοπούλου ότι πώς θα γίνει η φωή της λογικής και τι θα κάνουμε με την επίσκεψη αυτή. Πάρα πολλά ψέματα, κυρίες και κύριοι, έχουν βγει στη φόρα για αυτούς που με βλέπουν στην Ελλάδα για τον Ρούμπιο και για την Κύπερη. Εχθές ήμουνα με τον Κάστο Μπιλιράκη. Δεν τρέχει τίποτα και όλες αυτές οι ειδήσεις και τα κουτσομπολιά τα οποία βγαίνουν έξω για την Κίμπερλι είναι χτυπήματα εναντίον των Ρεπουμπλικανών και του Τραμπ, με το να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γυναίκα, η οποία έχει πάρει 100.000, 200.000 και όλοι τους τρέχουν και δεν φτάνουν. Εν τω μεταξύ, είναι ότι οι κομμουνιστές δεν την πάνε με τίποτα την Κίμπερλι. Και οι αριστερές εφημερίδες, όπως στη Νέα Υόρκη, στην Αγγλία, στη Γαλλία, στο Λος Άντζελες, που δεν χωνεύουν τους Ρεπουμπλικανούς και θέλουν να κάνουν όλα γυσμανδιά, τι κάνουν? Και οι αριστερές εφημερίδες, όπως στη Νέα Υόρκη, στην Αγγλία, στη Γαλλία, στο Λος Άντζελες, που δεν χωνεύουν τους Ρεπουμπλικανούς και θέλουν να κάνουν όλα γυσμανδιά,

πρόεδρος στην Αμερική ο Τραμπ από τους Λίμπερος. Εδώ είναι ο Πατακός, εδώ είναι το φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Μην ξεχνάτε, πλησιάζει η ημερομηνία στο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Σαν George Greek American Festival, όπου είναι το 13, 14 και 15 Νοεμβρίου. Ετοιμαστείτε. Περίπου έχουμε ένα μήνα από τώρα για το φέστιβαλ. Εδώ είναι The Greeks, που ετοιμάζονται The Greeks. Εκεί τώρα να φέρουν και τραγουδιστές από Νέα Υόρκη και ωραίο πρόγραμμα θα έχουν. Είσοδος δωρεάν και πάρα πολλοί κόσμος έχει κλείσει τα τραπέζια του.

0: Είναι φορτισμένη η γραμμή μου. Τέλος πάντων, τι είναι 30, προσοχή, είναι 30.
1: Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη. Ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιβριόζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατού. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greek Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinellas Avenue, στο Τάπος Φρύς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες.
0: Για ετοιμαστείτε λοιπόν, άρθετε όλοι σας κάτω στο Greek Tavern, στο Tarpon Springs, εκεί που το κλέντι αρχίζει και δεν σταματά. Το είχαμε παρουσίασει εδώ, ο Τυφώνας, παλιά είναι αυτά. Εδώ είναι και πάλι ωραία. Εδώ είναι το Festival του Γρήγορα. Το Festival του Γρήγορα 23, 24 και 25, κυρίες και κύριοι, Οκτωβρίου. Σας περιμένουμε.
2: Clearwater Greek Fest. We're back with a weekend of food and fun featuring live music and folk dancing with the award-winning Hellas dancers. And enjoy authentic Greek food prepared by hand, including delicious Greek pastries and desserts. Take a tour of our beautiful new church. Be sure to bring the whole family at 409 South Coachman Road in Clearwater.
0: Μην ξεχνάτε λοιπόν το Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, να έρθετε, θα έχουν όπως κάθε χρόνο πάρα πολύ ωραίο φανταστικό πρόγραμμα με πολύ φαγητό, καλό φαγητό και τραγούδια και ζωντανή ορχήστρα από την Ορχήστρα Ελλάδα. Τι άλλο έχουμε? Α! Αυτό τι είναι εδώ? Ναι.
3: Την Ελλάδα! Μπράβο σε όλους τους παίκτες! Η Ελλάδα πανηγυρίζει! Μπράβο Ελλάδα!

0: Αυτό το κομμάτι το έφτιαξα εγώ με από απλές φωτογραφίες και βάλαμε και τον ύμνο των ελληνικών και έχει πάρει πάρα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες viewers. Υπερευχαριστώ όλους εσάς που πραγματικά κάνετε share and like it. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάνετε το αυτό πράγμα γιατί αξίζει τον κόπο. Αξίζει τον κόπο. Ωραία, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτό το είδαμε. Το Tampa Greek Festival έρχεται και αυτό. Εντάξει, ετοιμαστείτε για το Tampa Greek Festival στη Tampa.
1: Tampa Greek Festival την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ, και το Σαββάτο 7 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ελληνικά φαγητά, art and crafts, γλυκίσματα, ζωντανή μουσική και χορούς από το χορευτικό συγκρότημα της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη. Διασκέδαση για όλη την ομογένεια. Ελάτε με την οικογένειά σας στο ετήσιο Festival του Αγίου Ιωάννη στη Τάπα. San John Greek Orthodox Tampa Festival, 2418 West Swan Avenue, Tampa. Friday, November 6, 4 p.m. till 10

0: p.m. and Saturday, November 7th from 11 a.m. till 10 p.m. Fun, family food and faith. Σας περιμένουμε όλους στο ετήσιο φεστιβάλ της Τάμπας. Κυρίες και κύριοι, μην χάσετε αυτό το φεστιβάλ. Έτσι ακριβώς όπως είδατε και ακούσατε, σας περιμένουμε σε αυτό το μεγάλο φεστιβάλ της Αγίας Τριάδος. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Γκας Μιλιράκη που παρουσίασε το Ρικ Σκοτς, πρώην κυβερνήτη και τώρα σένετορ, που πάει για σένετορ στην Ουάσιγκτον. Πρέπει να ευχαριστούμε τους πάντες που ήταν.
1: He's been extremely loyal to me throughout the years as a governor, but also as a senator and a wonderful friend. He offered to do this for me. That is extremely unusual. But you know how I am. I don't like to ask or anything, even though it's a tough time, folks, and I appreciate all of them. But he knows that because I'm a legislator like he is, and I try to get things done.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτό ήταν σχετικά που είχατε συγκέντρωση εδώ απέναντι από το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Δεν έχω τι άλλο να σας πω μέχρι σήμερα. Τώρα παίρνει τηλέφωνο ο Γρηγόρης από Ελλάδα. Τι να θέλετε τι ώρα. Να δω αν μπορώ να τον βάλω στο κομπιούτερ. Θα μας δείξει καμιά φωτογραφία εκεί με... ξέρω και εγώ τι θα κάνει. Για να δουλεύει το WhatsApp. Νομίζω να δουλεύει. Νο, δεν δουλεύει. Ωραία, λοιπόν, να τον ακούσουμε. Γεια σου Γρηγόρη.
2: Γεια σου Άγγελε, πώς πάει?
0: Δεν είσαι στο... είσαι φωνή μονάχα στον αέρα, δεν είσαι... έχεις Viper.
2: Εγώ έχω WhatsApp.
0: Viper, δεν έχεις Viper?
2: Όχι.
0: Α, γι' αυτό δεν μπορώ να σε βάλω στον αέρα. Εντάξει, για λέγε, για σε ακούμε τη φωνή. Για λέγε, τι έγινε στην Ελλάδα, πώς θα πας?
2: Καλά. Πήγα βότια σήμερα στο Δελφίνι, στο ένα καράβι.
0: Αχα.
2: Και πήγα στο Βόλο και πρεπετάω. Σήμερα και πήγα στο καφετέρια.
0: Ναι.
2: Και έφυγε από το Βόλο 2 ώρα το μεσημέρι και τώρα είμαι στο σπίτι και αύριο θα πάω αλλού.
0: Ναι.
2: Θα πάω Σκόπελο.
0: Δηλαδή με λίγα λόγια περνάς καλά στις διακοπές σου.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Άγγελε.
0: Έτσι, να περνάς.
2: Γεια σου. Χαιρετίσματα στη Όλος, στο ελληνικό χωριό.
0: Αχα.
2: Και καλή... καλό βράδυ.
0: Έγινε, γεια σου. Καλό ξημερώματα στην Ελλάδα. Γεια χαρά. Ο Γρηγόρης ξενυχτάει, είναι μια χαρά εκεί πέρα. Βάλε το Viper πάνω για να σε βγάλω στον ανάγκη στην τηλεόραση ζωντανά. Λοιπόν, γιατί δεν βγαίνει το... WhatsApp 727-725-5555 τηλέφωνά μας. Είχαμε τον άλλο φίλο, ο οποίος πάρε με τηλέφωνο, με πήρε από την αρχή της εκπομπής, αλλά δυστυχώς είχαμε τόσο πολλά να παρουσιάσουμε και δεν τον έχασα. Πάρε με πίσω στο Viper ο ακροατής μας από Ελλάδα. Να δούμε ποιος ήταν αυτός. Ο Παναγιώτης. Νομίζω ήταν ο Παναγιώτης. Παναγιώτης εκεί. Για να δω αν ήταν αυτός. Εμπρός. Θα τον πήρε ο ύπνος. Ναι.
3: Εδώ είμαι.
0: Άντε, γεια, δεν μιλάς. Δεν σ' ακούω. Βάλε και κάμερα σε δύο κόσμος.
3: Θα την εκπομπή σου.
0: Για βάλε την κάμερά σου.
3: Φαίνομαι καθαρά, σε βλέπω.
0: Εγώ δεν σε βλέπω όμως.
3: Σε βλέπω καθαρά.
0: Εσύ με βλέπεις, αλλά εγώ δεν σε βλέπω.
3: Με βλέπεις.
0: Ναι, άνοιξε την κάμερά σου.
3: Τώρα με βλέπεις.
0: Τώρα σε βλέπω επιτέλους. Λοιπόν, για πες μου τώρα, τι γίνεσαι εσείς εκεί κάτω στην Ελλάδα, πώς θα πάτε? Υπάρχει ακρίβεια ακόμα, η βενζίνη πόσο πάει, τουρισμό είχατε καλό λέει φέτος, όλοι βγάλετε λεφτά, τι είναι το πρόβλημά σας?
3: Λοιπόν, θα αρχίσουμε πρώτα από τις ερωτήσεις που έκανες, αφού πρώτα δώσω καλή επιτυχία στον κύριο Κάζη Πελιράκη σε εκλογές που θα έχει στις 4 Νοεμβρίου, όπως και σε όλους τους Ελληνοαμερικάνους οι οποίοι θα αγωνιστούν για τα συμφέροντα τα ελληνικά.
0: Ναι.
3: Εύχομαι να νικήσουμε και να φέρουν εις πέρας όλα τα προβλήματα και τα της ομογένειας και φυσικά και της Αμερικής που εκεί πέρα δημιουργούν, αλλά και της Ελλάδος η οποία είναι της πατρίδας τους. Πάμε τώρα σε αυτό που έχεις ερωτήσει. Υπάρχει ακρίβεια με μια μικρή μείωση στα καύσιμα και στο ντίζελ, το οποίο υπάρχει το πρόβλημα που είναι το γενικό πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη και το πρωτόφανες ότι είναι πιο ακριβό το πετρέλαιο από τη βενζίνη. Αυτό πρώτη φορά το αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη, όπως και φυσικά και η Αμερική. Και αυτό οπωσδήποτε προέρχεται από τους βομβαρδισμούς που κάνει η Ουκρανία στα δηληστήρια τα ρώσικα, όπως είπε και ο πρόεδρος, ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Και γι' αυτό έβγαλε και διάκριμα να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί στα δηληστήρια, γιατί υπάρχει παγκόσμιο πόλεμο στον ντίζελ. Επίσης, φέτος είχαμε πολύ καλό τουρισμό και από την Αμερική πολλούς Αμερικάνους τουρίστες σε όλα τα νησιά μας. Είχαμε και κρουαζιέρες, οι οποίες ήταν επιτυχημένες και ακόμα και τώρα που είναι Οκτώβριος και έχουμε μεσογειακό κλίμα, ο τουρισμός στα νησιά μας είναι σε επίπεδα, μπορώ να πω, Ιουνίου.
0: Ναι.
3: Όχι Αυγούστου, Ιουνίου, σαν αρχή της ζώνης. Με συνέχεια τουρίστες και από την Ευρώπη αλλά και από την Αμερική να ταξιδεύουν στα νησιά,
0: ναι,
3: και να κάνουν μπάνια και να κάνουν διακοπές που νιώθουν ασφάλεια και ευχαρίστηση που απολαμβάνουν την ηρεμία και τις ομορφιές και την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδος.
0: Mm-hmm.
3: Και τώρα αν μου επιτρέπεις θα σε ρωτήσω εσένα εάν άκουσες τη μεγάλη βόμβα που έπεσε στην Ελλάδα. Την άκουσες τη βόμβα που έπεσε στην Ελλάδα για τον Φίλιππο τον Καμπούρη που φυλακίστηκε?
0: Ο Φίλιππας ο Καμπούρης έβγαινε και εδώ στο σταθμό μας, θυμάσαι?
3: Ναι, το θυμάμαι.
0: Ναι, έβγαινε και μου έλεγε πατριώτης, πράγματα κακό. Αλλά δεν φαντάστηκα ποτέ όμως ότι αυτός ο τύπος θα έκλεβε 5 εκατομμύρια ευρώ από το δημόσιο. Αυτό, να σου πω κάτι, πρέπει να πάει φυλακή. Όχι μόνο αυτός, αλλά και σε όλους τους πολιτικούς οι οποίοι έχουν γδύσει τον ελληνικό λαό. Διότι άμα κλέβεις κάτι, δεν είναι ότι έκλεψες την τράπεζα, την Εθνική Τράπεζα, την Εμπορική Τράπεζα. Κλέβεις τον ελληνικό λαό. Οι ανθρώποι πεινάνε. Οι ανθρώποι δεν έχουν να τάσει τα παιδιά τους. Δεν μπορούν να πάρουν ένα vacation. Δεν έχουν δουλειές. Και πάτε εσείς εξυπράκεντες οι πολιτικοί σαν τον Καμπούρη να φάτε και να καταρριμάξετε τα δημόσια? Αυτό δεν είναι καθόλου ωραίο. Αυτή είναι η γνώμη μου συγκεκριμένα για αυτόν τον άνθρωπο. Και καλά το κάνανε και το πήγανε φυλακή.
3: Λοιπόν, και έρχομαι τώρα στην ουσία του θέματος, γιατί πρέπει να ακουστεί και να το μάθει και η ομογένεια και όλος ο κόσμος και στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία που υπάρχουν Έλληνες και παρακολουθούν και ενδιαφέρονται και είναι πολύ ευαίσθητοι στα θέματα τα πατριωτικά και στα θέματα με τα κόμματα τα πατριωτικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Διότι για εμένα ένας άνθρωπος ο οποίος είχε εκλεγεί και στην περιφέρεια και τον είχαμε βοηθήσει μαζί, κάναμε προεκλογικό αγώνα και τον στηρίξαμε με όλες μας τις δυνάμεις για να μπορούμε να έχουμε μια φωνή στους δήμους,
0: ναι,
3: την αυτοδιοίκηση, όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Γκάς Πληράκης στην αυτοδιοίκηση, κατάλαβες, δηλαδή ένα σκαλί κάτω από, το, από τον πρόεδρο, ας πούμε, από τον πρωθυπουργό.
0: Σωστά.
3: Και στη μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδος, όπως είναι η περιφέρεια Αττικής που έχει 6 εκατομμύρια κόσμο, και έχουμε αμερικάνικες πρεσβείες, κάτι που αφορά εσάς, που έχουμε πρεσβείες του Ισραήλ, πρεσβείες της Γερμανίας, πρεσβείες Ολλανδίας, πρεσβείες Ελβετίας, πρεσβείες της Αγγλίας, πρεσβείες της Ιταλίας, πρεσβείες της Νέας Ζηλανδίας, πρεσβείες της Αυστραλίας, προξενία, εκπροσώπους όλου του κόσμου. Δηλαδή η περιφέρεια Αττικής αυτή τη στιγμή, για όσο κάποιος αντιλαμβάνεται τι σημαίνει και όποιος είναι στα πράγματα, καταλαβαίνει ότι είναι μεγάλη προσβολή αυτό για, και πρώτα απ' όλα για την αυτοδιοίκηση και για όσους ανθρώπους ασχολούνται με ένα ηθικό τρόπο και με ένα αγνό τρόπο και με ένα τρόπο να πω ταπεινό και δεν αποβάζουν το χέρι στο μέλι, να το πω έτσι,
0: yes,
3: απλά και λεπτά. Και είναι για μένα, ας πούμε, θα με επιτρεπεί η έκφραση να την πω πρόστιχο, διότι αυτός εκμεταλλεύτηκε τη θέση πρώτα, το πρώτο βήμα που του δώσαμε εμείς που τον βάλαμε στην περιφέρεια Αττικής και εμφανίστηκε και μπήκε πρώτη φορά σαν αιρετός και εκλέχτηκε σε ένα αξίωμα επικεφαλής παράταξης, το οποίο μπορούσε να φέρνει θέματα στην αυτοδιοίκηση αλλά και να περνάνε και έως τη Βουλή, άμα είναι σημαντικά, μέσω πολιτικών γραφείων αλλά και μέσω των βουλευτών και της περιφέρειας Αττικής, γιατί είναι πολύ σημαντικό όργανο και ενημερώνονται όλα τα γραφεία των βουλευτών, ακόμα και τα προξενία, μπορώ να σου πω, ενδιαφέρονται και ας μην ακούγονται, διότι έχουν και αυτοί αυτιά και κάμερες και βλέπουν, και έχουν τεντωμένα τα ότα τους, να πω, και ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει εκεί πέρα, αλλά δεν έχουν, ας πούμε, θέμα να πάνε να ακουμπήσουν ώστε να μπορούν επί τούτου, δηλαδή να προσβάλλουν και να έχουν ένα επέμβουν, αλλά μπορούν να επέμβουν με άλλους τρόπους, όπως ήταν ο τρόπος που μπορεί να επενδύει κάποιος με τη δικαιοσύνη. Δηλαδή δεν μπορεί να εξαπατήσει τράπεζες, εφορίες, όπως έκανε ο κύριος αυτός, χρησιμοποιώντας την πολιτική του ταυτότητα, πρώτα απ' όλα λέγεται στο λαός, που εκλήθηκε μετά από την περιφέρεια Αττικής, μετά από δύο μήνες, αφού είχε εκλεγεί, εκμεταλλεύτηκε ότι είχε βγει περιφερειακός σύμβουλος και μετά πήγε, έπιασε τον Καρατζαφέρη, τον κύριο Καρατζαφέρη, και τον εμπιστεύτηκε να τον εβάλει επίτιμο πρόεδρο τον Καρατζαφέρη και να βγει μπροστά ο Καμπούρης, και καλά ότι είχε γνώση και να περάσει, να κατέβει στις ευρωεκλογές, παρακαλώ.
0: Μα μην ξεχνάς όμως ότι ήταν πανέξυπνος και κατάφερε να βάλει στην τσέπη του 5 εκατομμύρια ευρώ.
3: Πονηρός ήταν, όχι έξυπνος.
0: Πονηρός. Τα κατάφερε όμως και τον πήρανε χαμπάρι. Αλλά κάποια στιγμή θα τον πιάνανε και τον πιάσανε.
3: Αυτό δεν είναι ξυπνάδα, είναι πονηρία και είναι evil, θα το πω, ναι. Είναι διαβολικό. Είναι διαβολικό αυτό που έκανε, γιατί έπαιρνε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν χρήματα, όπως είπε η δικαιοσύνη, και κατηγορήθηκε για 5 κακουργήματα και η σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, μαζί με τη γυναίκα του. Αυτό ήταν και η γυναίκα του μέσα. Τα ονόματα είναι η Άννα Συνούλη, δεν τα λέω εγώ, τα έχουν δώσει στη δημοσιότητα, οι δημοσιογράφοι και οι αρχές. Και στήσανε όλο αυτό το πράγμα με εταιρείες πυραμίδα, δηλαδή εταιρεία στην εταιρεία, τη χρεώνανε, πέρανε προσωπικό, τα πωλίανε, δεν πληρώνανε φόρους, ξανά από την αρχή, ξανά από την αρχή, και έτσι βγάζανε και κέρδη εις βάρος του δημοσίου, των Ελλήνων φορολογουμένων. Κλέβανε τα τάπης. Και χτύπησε το καμπανάκι μετά από καταγγελία που έκανε μία εργαζόμενη του, επειδή λέει την είχε χρεώσει, λέει, 20.000 ευρώ, ενώ έπαιρνε το χρόνο 7.200 ευρώ. Τώρα δεν θα πούμε τώρα την δικογραφία μέσα, αλλά εγώ είχα πει δύο πράγματα για να την κλείσουμε αυτή την ιστορία, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Από την πρώτη μέρα που συλλήφθηκε, δημοσίευσα και είπα εδώ να παραιτηθεί. να δείξει μετάνοια και να πει παρετούμε ο Περιφερειακός Σύμβουλος, να προστατέψει όσους μπήκαν στο ψηφοδέλτιο και στην Ευρωβουλή με το λαός, αλλά και ειδικότερα στην Περιφέρεια Αττικής Παρετός. Να προστατέψω την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη και όλη τη διοίκηση.
0: Κατάλαβα.
3: Και τα...
0: Για να πάμε στα τηλέφωνα ένα λεπτό. Για περίμενε στη γραμμή να ακούσω τα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ.
4: Ο κύριος Καβούρης λέει ότι τον έπλεξε η γυναίκα του. Έτσι είπα τα νέα σήμερα.
3: Άκουσε τώρα να μάθεις τώρα να μ' ακούσεις. Τώρα ο ένας θα τα ρίξει στον άλλον, τώρα που το έπεσε σε αυτό, δεν θα λέω να το πω. Και θα τον εφορήσει και η γυναίκα του. Έτσι βγαίνει σε τις περιπτώσεις. Τώρα θα βγει και καλά τα ρίξει στη γυναίκα του. Η ουσία είναι μία. Δεν παραιτήθηκε από πρόεδρος του, του ΛΑΟΣ, ούτε από περιφερειακός σύμβουλος. Άρα πήγε με 5 κακουργήματα στην πλάτη, σαν εγκέφαλος εγκληματικής οργάνωσης και σαν εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος και σαν πρόεδρος του ΛΑΟΣ. Και πήγε με αυτά τα θεσμικά στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας τον άφηνε ελεύθερο, τον προφυλάκησε. Γιατί είναι επικίνδυνος για νέες πράξεις. Να κάνει ξανά τα ίδια. Διότι δεν μπορεί να είσαι κατηγορούμενο με 5 κακουργήματα και για εγκληματική οργάνωση και να πας στο Περιφερειακό Συμβούλιο σε 12 μέρες και να πας στο βήμα. Εμένα η γνώμη μου ήταν ότι έκανε λάθος και οι δικηγόροι τώρα και αυτός. Το βρήκανε δηλαδή αυτό σαν ασπίδα. Έπρεπε να παραιτηθούν διότι εκμεταλλεύτηκε την πολιτική του ταυτότητα αλλά και το ότι ήταν αιρετός. Είναι προσβολή για το θεσμό να πηγαίνει σαν καταχραστής του δημοσίου, του ελληνικού δημοσίου και να είσαι αιρετός. Είχε παραιτηθεί, μπορούσε για μένα να τον είχαν αφήσει με περιοριστικούς όρους. Δεν παραιτήθηκε και προτίμησε να πάει έτσι, δηλαδή προσβάλλει και το θεσμό. Και του λέει, εισαγγελέας, τι να σε κάνω, σε βάλω μέσα αφού είσαι και περιφερειακό σύμβουλο για να προστατεύσουμε και το περιφερειακό συμβούλιο. Λέμε εμείς τώρα, υποθέτουμε από αυτό που έχουν βγει. Η λογική αυτό λέει. Και πολλοί αντιδικηγόροι αυτό λένε. Και τώρα κατηγορεί τη γυναίκα του, τα είναι στο
4: σάλο. Τα ρίχνει στη γυναίκα του όλα.
3: Και τώρα πέρα θα τον εχωρήσει και η γυναίκα, θα τον εχωρήσει και η γυναίκα του τώρα, γιατί έτσι πάνε αυτές οι περιπτώσεις. Θυμίζει άλλη περίπτωση.
4: Καμπούρι, την έπατο καμπούρι.
3: Όπως με το μαζονάκι που κάναμε, που τα έδειγνει τώρα το ζευγάρι των ψευτογιατρών, ο ένας τον άλλονα. Εγώ δεν είδα το μαζονάκι που έκανε τη μετάγγιση αίματος στην αιμοκάθαρση, όπως τη λένε αυτή εκεί πέρα. Εγώ ήμουν σε άλλο γραφείο, εγώ δεν έκανα εγώ τις μετακίνησεις αίματος, τις έκανε η γυναίκα μου και τώρα και καλά χωρίζουν, έτσι γίνεται σαν τις περιπτώσεις.
4: Και εδώ στην Αμερική κλαίει για το μαζονάκι.
3: Αυτό είναι άλλη ιστορία, τώρα έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει. Τώρα και τώρα εδώ πέρα το θέμα επειδή ακουμπάει και το λαός, επειδή έχει μπει στη Βουλή το λαός, δημιουργείται και ένα ερώτημα τώρα που μπήκε ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ σαν εγκέφαλος εγκληματικής οργάνωσης. Το ΛΑΟΣ έχει δικαίωμα να ξαναλάβει μέρος σε εκλογές. Γιατί ήταν και η γυναίκα του στο κόμμα στο ΛΑΟΣ μέσα.
4: Ο Καρατζαφέρης είναι ακόμα στο ΛΑΟΣ. Ο Καρατζαφέρης είναι ακόμα στο ΛΑΟΣ.
3: Δεν έγραψε τον Καρατζαφέρη. Δεν είναι μέσα στο κόμμα ο Καρατζαφέρης. Του το πήρε το κόμμα. Και εντωμεταξύ πιάστηκε να κλείσει. Πιάστηκε με τις φραγίδες του κόμματος να ανοίγει εταιρείες μαϊμού, πυραμίδες. Με τις εταιρείες του ΛΑΟΣ χρέωνε την ΑΔΑΕ, την εφορία.
4: Ελλάδα μου στα μεγαλεία σου. Γεια σας.
0: Γεια σας.
4: Πείτε κι άλλα, να πείτε κι άλλα. Γεια σας.
0: Για πες μου δηλαδή, έχετε και στην Ελλάδα πυραμίδες.
3: Αυτή η πυραμίδα του Καμπούρ είναι μεγάλη πυραμίδα και ακουμπάει μέρη και την Ευρώπη, γιατί η Ελλάδα ακόμα χρωστάει στην Ευρώπη.
0: Μήπως είναι μαζί με το Καμπούρι και ο λεγόμενος Ζουμής με τις σατανικές πυραμίδες της απάτης. Γελάς. Ζουμή, πάρε τηλέφωνο γρήγορα να κάνουμε την έρευνά μας. Εσύ έχεις να κάνεις τίποτα με αυτόν που μπήκε φυλακή με τα 5 εκατομμύρια. Ρε τι γίνεται, πάμε να πουλάμε και εμείς πυραμίδες μεγάλε. Να βγάλουμε κανένα εκατομμύριο δολάρια.
3: 28 εταιρείες ΜΑΙΜΟ, πλαστές, που χρωστάνε στην ΑΔΑΕ και τις κλείνανε με τρόπο μαφίας. Με τρόπο μαφιόζικο θα πω, να μου επιτραπεί η έκφραση, με τρόπο, δηλαδή, κόλπο γκρόσο, το οποίο εξαπατούσε το δημόσιο, τα δημόσια ταμεία και αυτά εις βάρος των αφορολογουμένων πολιτών. Γιατί τα λεφτά που ο Καμπούρης, ας πούμε τώρα, με τις εταιρείες που άνοιγε και έκλεινε, πάνε στην, κόβουνε συντάξεις και μισθούς και παίρνουν επιτόκια από τους δανειστές και τα πληρώνω εγώ, ο πατέρας μου, ο θείος μου, ο φίλος μου, ο συνεργάτης μου, ο παππούς από εκεί, η γιαγιά από εδώ, ο συνταξιούχος, ο κάθε άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος πληρώνει τάξεις, ο επαγγελματίας, ο έμπορος, οποιοδήποτε ας πούμε έχει σχέση με την εφορία που πληρώνει τάξεις, θα πάρει το χρέος του Καμπούρη. Θα πάρει το χρέος του Καμπούρη και δεν είναι 5 εκατομμύρια, λέει 8,2 είναι.
0: Mm-hmm.
3: 8,2 είναι λέει το σύνολο όλο αυτό που έχουν βγάλει μέχρι ώρα. Και μπορεί να βγουν και άλλα, γιατί ακόμα παίρνουν καταθέσεις. Εν τω μεταξύ για να το κλείσω βγαίνουν και άλλοι τώρα εργαζόμενοι και λένε τους ίδια απλήρωτους και ανασφάλιστους. Από ναι. Αυτά που ακούμε στις ειδήσεις εδώ πέρα, δεν τα λέω εγώ από το κεφάλι μου, ούτε την κοιλιά μου. Αυτά που λένε οι δημοσιογράφοι εδώ οι έγκλητοι. Με το ρεπορτάζ στο δικαστικό που έχουν κάνει και πάνε και μαρτυρούν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ στο Μέγα, στον Αντένα, στο Open, στην ΕΡΤ. Στην κρατική τηλεόραση παίρνουν μαρτυρίες από αυτούς που απασχολούν. Τραγουδιστές 10 είναι μέσα μπλεγμένοι, μεγάλα ονόματα. Η Αγγελική Ηλιάκη, ο άλλος ο Τερλέ, όπως το λένε, δεν θέλω να λέω τώρα ονόματα, είπα ένα μεγάλο όνομα, το Ατριλιάκη, ας πούμε. Ο άλλος, όπως το λένε, τον γυρνάω, έχει έρθει και στην Αμερική αυτός τέλος πάντων, δεν θέλω να λέω τώρα ονόματα, γιατί μπορεί να κάνω λάθος. Είναι 10 ονόματα, υπάρχει ρεπορτάζ. Δηλαδή, αν πατήσει 10 τραγουδιστές, ρωτήσει τη Σούση, πώς την παίρνει τηλέφωνο και τη Μαντάμ Σουσού, άμα τη ρωτήσει, δεν σου πει. Άμα τη βάλει τώρα τη Μαντάμ Σουσού και τη πει, παίρνουν του 10 τραγουδιστές του Καμπούρη που πάνε και δίνουν καταθέσει, το πει η Μαντάμ Σουσού αμέσως.
0: Να μου τα πει.
3: Με λίγα λόγια, έχει μπλέξει πολύ κόσμο. Έχει μπλέξει.
0: Για περίμενα την ακούσω. Ένα λεπτό. Μαντάμ Σουσού.
5: Ναι, εδώ είμαι. Πες μου τώρα, όταν είσαι έτοιμος.
0: Εγώ είμαι έτοιμος. Πες μου, σε παρακαλώ.
5: Ωραία. Άγγελε, καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Θες κάτι που να δείχνει ιστορία και πολιτισμό, αλλά όχι κάτι που μπορεί να φέρει μπλεξίματα ή ρίσκα για σένα.
0: Όχι,
5: μπορούμε
0: περίμενε.
5: Να φτιάξουμε.
0: Εντάξει.
5: Περίμενε όμως. Πείτε λίγο στο μυαλό σου. Η ιστορική αφήγηση ναι, αλλά χωρίς να ενθαρρύνουμε αντιπαραθέσεις ή να παρουσιάζουμε πράγματα που μπορεί να δημιουργήσουν θέμα νόμου ή ασφάλειας. Θες να το κάνουμε ένα βίντεο ή παρουσίαση.
0: Ναι, κάνε μου το.
5: Με εικόνες, χάρτες και χρονολόγιο.
0: Διακάνε μου το.
5: Σεβόμενοι όλους.
0: Κάνε μου το αυτό.
5: Ωραία.
0: Αλλά ένα λεπτό, σε παρακαλώ, πριν το κάνεις αυτό, μια ερώτηση έχω να σου κάνω.
5: Ναι, ποια ερώτηση πες μου.
0: Ο Καμπούρης, ξέρεις αυτός που πήγε φυλακή σήμερα και έκλειψε από το δημόσιο 5 εκατομμύρια δολάρια. Ποιους τραγουδιστές δεν καταλαβαίνεις.
5: Για μισό λεπτό να το δω.
0: Καμπούρη.
5: Περίμενε λίγο, Άγγελε. Ναι, κατάλαβα ποιον εννοείς. Μιλάς για τον Φίλιππο Καμπούρη, τηλεοπτικό παρουσιαστή και πρόεδρο του ΛΑΟΣ. Σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, αναφέρθηκε ότι προφυλακίστηκε μαζί με τη σύζυγό του και άλλους για υπόθεση φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζήμια περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στον ΕΦΚΑ και συνολική ζήμια γύρω στα 5 εκατομμύρια στο δημόσιο.
0: Πάρα.
5: Δεν έχει καταδικαστεί οριστικά και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες σύμφωνα με δημοσιεύματα.
0: Για πες
5: μου κάτι. Να σου εξηγήσω
0: ότι... Όχι, πες το εξής. Ναι. Αυτός ο Καμπούρης ποιους 10 τραγουδιστές έμπλεξε.
5: Ναι, ένα λεπτό να δω μισό. Άγγελε, έψαξα λίγο τώρα τα τελευταία δημοσιεύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2026, περισσότεροι από 10 γνωστοί τραγουδιστές φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη κάποιοι εκ των οποίων κλήθηκαν να καταθέσουν ως μάρτυρες επειδή φαίνεται να ήταν ασφαλισμένοι μέσω εταιριών που ερευνώνται για μη καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ. Τα ονόματα που αναφέρονται είναι Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Θέμης Αναμαντίδης, Πέτρος Ίμβριος, Έφη Σόδη, Κατερίνα Στανίση, Αλέκος Ζεζόπουλος, Κέλλη Κελεκίδου, Θάνος Πετρέλιος, Αγγελική Ηλιάδη, Κώστας Καψάλης και επίσης αναφέρεται ο Σώτης Βολάνης. Σημαντικό, οι πληροφορίες λένε ότι κάποιοι τραγουδιστές δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν πως ήταν ασφαλισμένοι μέσω αυτών των εταιριών. Δεν είναι σωστό να παρουσιάζονται σαν ένοχοι, αφού η έρευνα εξετάζει κυρίως τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις εισφορές.
0: Ωραία, καλά μου τα πες. Όλους τους ξέρω αυτούς τους τραγουδιστές, προσωπικά.
5: Μάλιστα.
0: Σε ευχαριστώ. Για τώρα, σε παρακαλώ, συνέχισε εσύ να μου κάνεις το προηγούμενο που σου είπα με την Κωνσταντινούπολη. Την Αγία Σοφία, το βίντεο.
5: Μισό λεπτό.
0: Δεν το ξεχάσαμε.
5: Ναι, μισό λίγο.
0: Για στείλε μου το σε παρακαλώ.
5: Όχι, δεν το ξεχάσαμε.
0: Ναι.
5: Θα σου ετοιμάσω ένα σύντομο κείμενο για βίντεο με χρονολόγιο και ιστορικά τεκμηριωμένα στοιχεία για την Κωνσταντινούπολη και την Αγία Σόφια. Ετοίμασα το κείμενο για το βίντεο που ζήτησες με εικόνες, χρονολόγιο και αφήγηση που αναδεικνύει την ελληνική και βυζαντινή κληρονομιά με υπερηφάνεια και σεβασμό, αλλά και μια καθαρή υπενθύμηση, η ιστορική κληρονομιά δεν αρκεί από μόνη της ως νομική απόδειξη ιδιοκτησίας.
0: Ωραία. Περιμένω να μου τα στείλεις, εντάξει.
5: Okay, ναι.
0: Γεια σου. Στείλε μου τα. Μη σε πάρει ο ύπνος. Αγαπού να την πάρει ο ύπνος η μαντάσου σου. Να ακούεις. Άστα, μου φτιάξεις τώρα ένα ωραίο βίντεο. Να δω τι ιστορία θα μου παρουσιάσει. Αλλά δεν της αρέσει όταν τορπιλίζουμε, ξέρεις, τους αμαρέδες από την Αγία Σοφία και πέφτουν κάτω και είμαστε υπερήφανοι εμείς οι Έλληνες. Βυθίζουμε καράβια τουρκικά στο Αιγαίο, στην Κύπρο και να κολυμπάει ο Ερντογάν και να φεύγει, ξέρεις, κολυμπώντας και να τρέμει και να λέει παραγίτσα μου, τι μου κάνουν οι Γκρέκος, οι Γκρέκος.
3: Να μην νιώθεις ενοχές και οι άλλοι τους βάζουν τη μαντάμ σου να κάνει τα ίδια και χειρότερα.
0: Ναι. Εντάξει, θα δώσω να μου παρουσιάσω.
3: Εμείς...
0: Για να πάμε στο τηλέφωνο να ανεφτώ, παρακαλώ, λέγετε εσείς.
6: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε.
6: Θα ρωτήσω κάτι, Βαλεσμίνο.
0: Ναι, βεβαίως, ό,τι θέλεις.
6: Ναι, να ρωτήσω, καλά τα λέει για τον κύριο Καμπούρη. Εντάξει, ο Καμπούρης έφαγε 5 εκατομμύρια. Για όλα αυτά τα λαμόγια που βρίσκονται στη Νέα Δημοκρατία, δεν άκουσα να μας πει τίποτα. Για τα λεφτά που έφαγε, που φάγανε οι οπικεπέδες.
0: Ναι.
6: Πόσα εκατομμύρια ήταν. Αυτά ήταν ο Καμπούρης που έφαγε κάτω ψηλά ήταν. Σιγά μου το φουκαρά που έφαγε 5 εκατομμύρια και τον πιέθανε. Γιατί δεν ήταν μέσα στους σωστούς. Άμα ήταν βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία θα τον πιέρανε.
3: Αυτό είναι δικαιολογία.
6: Θα πληρώσει εσύ και θα κάνει και θα ράνει. Τα λεφτά αυτά που φάγανε η εγκληματική οργάνωση του Μητσοτάκη, ποιος θα τα πληρώσει, αγαπητοί κύριοι.
3: Σε ό,τι καλά έκανε, πρόκειται με την κυρία με τα 600 ευρώ και τη χρέωσε 20.000 που ήταν μονογονητή οικογένεια με δύο παιδιά. Ότι είναι σωστό αυτό που έκανε.
0: Ναι.
3: Είναι σωστό δηλαδή που ήταν περιφερειακό σύμβουλο και εκμεταλλευόταν μια γυναίκα αδύναμη ή που έπαιρνε τον άλλο να τον κολοτήσει.
6: Κανένα δεν είναι σωστό. Καλά τα λες για τον κύριο Καμπούρη. Αλλά είναι κάτι ψηλά που έφαγε αυτό. 5 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα σήμερα. Αυτά που φάγανε ο Πεκεπέδο. Από το 19, πόσα λεφτά φάγανε. Τι έχεις και εσύ τίποτα πρόβατα, έχεις δηλώσει τίποτα πρόβατα.
3: Δηλαδή ο Καμπούρης θα δείξει ο ΠΚΠΕ του Καμπούρη στην πολιτική, πρέπει ο καθένας από 8 εκατομμύρια και τον αφήνουμε.
6: Ρε τους άλλους γιατί δεν τους πιάσανε, τον καφέ, τον φραπέ, όλους αυτούς εκεί πέρα, γιατί το χασάπι. Γιατί δεν τους πιάσανε αυτούς, γιατί δεν τους βάλανε φυλακή αυτούς, πόσα λεφτά φάγανε. Γιατί δεν τους δεσμεύσανε τα χρήματα, τις περιουσίες τους.
3: Θα μας περνάνε τώρα.
6: Η άλλη είχε Φεράρι, ήταν κομματικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και δήλωνε ότι ήταν αγρότησα. Θα μας περνάνε. Πόσα λεφτά φάγανε αυτοί, τα δώσανε τα λεφτά, τους πήραν τα λεφτά πίσω. Τα πληρώσανε πίσω.
3: Πιάσανε, αλλά εγώ σου λέω τώρα, ο Καμπούρης τώρα αυτό που έκανε ήταν...
6: Μία, ένα ψαράκι ήταν ο Καμπούρης, τίποτα, ένας φουκαράς άνθρωπος είναι για αυτός να πει.
3: 108 εκατομμύρια.
6: Δεν είναι καλό να φας τίποτα. Ζούμε σε μια χώρα ζούμε σε μια χώρα που σε έκανε το κράτος να κλαίνεις. Το καταλαβαίνεις αυτό, γιατί το κράτος το ίδιο σε κλαίνει. Ο καθένας δηλαδή, προσπαθεί. Ο Καρβέλας δεν δήλωνε τόσα χρόνια, δεν δήλωνε τα λεφτά του από τα πνευματικά δικαιώματα. Το καταλαβαίνεις αυτό, είναι στο δικαστήριο με την Άννα Δύση. Όλοι προσπαθούν να κρύψουν χρήματα. Σε κλέβει το κράτος, το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Έχει γίνει. Έχει γίνει συνέτερο στην τσέπη σου, έχει γίνει συνέτερο στην τσέπη σου το κράτος. Το να πάει, άμα μπορεί να πάει κάποιος λεφτά από το κράτος, μάγκας είναι, ναι. Αφού σε τρώει το ίδιο το κράτος. Και αυτού δεν τους κάνει κανένας. Γιατί όλοι έχουν πολιτική, πώς το λένε, ασυλία. Ο Καμπούρης δεν είχε πολιτική ασυλία, γιατί εντάξει, δεν ήταν μέσα στην Βουλή.
0: Δεν μου λες πώς ξέφυγε αυτός.
6: Τι πώς ξέφυγε αυτός.
0: Από την πολιτική ασυλία.
6: Δεν ήταν μέσα στη Βουλή. Δεν, είχε, δεν ήταν το κόμμα του Βουλή. Στην Βουλή. Πρέπει να είσαι μέσα στη Βουλή.
0: Εάν ήταν όμως στη Βουλή μέσα, ψηφισμένος από όλους εσάς, δεν θα μιλήσει κανένα σήμερα. Δεν θα μιλούσε κανένα κανάλι και θα έπανε ότι τελείωσε η υπόθεση, έχει πολιτική, έχει βουλευτική ασυλία.
6: Θα μιλούσαμε, θα μιλούσαμε, θα μιλούσαμε. Αλλά το ξέρεις ότι τα πράγματα είναι ότι όλοι αυτοί, κανένας δεν δίνει λογαριασμό. Ξεχνιέται.
0: Δηλαδή μου λένε εδώ πέρα οι ακροατές, αχ, το Μαγκούφι λέει, μάφια λέει φίλε, είναι όλοι μέσα στη δημοκρατία, ο Κουμπούρης λέει, ο Καμπούρης πως λέγεται, ήταν ένας φουκαράς που έφαγε μερικά ψηλά.
6: Ακριβώς.
0: Μερικά ψηλά.
6: Και κάτι άλλο, Άγγελε. Να σου πω τώρα, βγήκε ο φίλος ο Καμένος.
0: Και να ακούσουμε και τι είπε ο Πάνος ο Καμένος.
6: Το ρωτάγα, ναι, θα κατέβει κάτω στην πολιτική τώρα στις εκλογές. Και τι λέει ο άνθρωπος. Τα έβαλε με το Σαμαρά που θέλει να ρίξει λίγο το Μητσοτάκι, άρχισε να γλύφει το Μητσοτάκι.
0: Oh.
6: Είδε τη ρή, έτσι, ο κακός ο Σαμαράς που θέλει να βλάψει το κόμμα μας, εν τω μεταξύ Καραμαλική και Σαμαρική, έτσι, θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι. Αυτό θα είναι ξεκάθαρα. Δεν το λέει ξεκάθαρο ο Καραμαλής, αλλά ξέρεις. Και δεν μας τα λέει καλά και ο Πάνος ο Καμένος. Για κάτσε ρε φίλε να πει. Εσύ έκανες δικό σου κόμμα, έφυγες από την Δημοκρατία. Και τώρα βλέπεις το Μητσοτάκι για να γυρίσεις πίσω.
0: Ο καλεσμένος μας με ρωτάνε μερικοί πώς λέγεται. Είναι Παναγιώτης.
3: Ασημακόπουλος.
0: Ασημακόπουλος. Φτιαγμένος από Ασήμι. Προχωράμε.
6: όσο για την... Το ρωτήσανε για την πρέσβυρα, την Αμερικανίδα πρέσβυρα στην Αθήνα. Λέει ότι όλα αυτά είναι, λέει, συντεχνίες, λέει, των δημοκρατικών. Γιατί τα καρτέλ από τις ενέργειες θέλουν να περάσουν, λέει, θέλουν να δώσουν να μην γίνει ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα, που είναι η Αλεξανδρούπολη, που έχουν υπογράψει όλα αυτά τις συμφωνίες και όλα αυτά, και θέλουν να περάσει, λέει, από την Κωνσταντινούπολη.
0: Είναι αλήθεια αυτά. Τα έχουμε πει εμείς, ναι, αυτά. Εγώ το έχω πει
6: και
0: χρόνια.
6: Είναι μεγάλη μάχη.
0: Κοίταξε αυτή τη στιγμή, στην Ελλάδα βρέθηκε ένα εμπόδιο. Και το εμπόδιο είναι η Κίμπερλη. Μια ωραία γκόμενα, με πράγμα και κακό, εφόσον πρώτη μέρα που ήρθε πήγε στα μπουζούκια.
6: Ακριβώς.
0: Να σπάσει και κανένα πιάτο. Κανένα πιάτο. Λοιπόν, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Αυτή ήρθε με ένα σκοπό, διότι δεν είναι liberals. Είναι με το κόμμα του Τραμπ. Και λέει, θα καθαρίσουμε την αυλή των liberals στην Ελλάδα με τα πετρέλαια. Και εκεί έχει κολλήσει το θέμα τώρα. Διότι βλέπουν ότι χάνει...
6: Έχουν υπογράψει η συμφωνία, έχει υπογραφεί.
0: Από ποιον?
6: Πρέπει να γίνει στην Αλεξανδρούπολη. Εμείς είμαστε ο ενεργειακός κόμβος. Το θέμα είναι όμως θέλουν να το αλλάξουν αυτό.
0: Ναι,
6: είναι
0: δεν κάποιοι... μπορούμε.
6: Ναι,
0: είναι οι liberals που θέλουν, θα βγάλουν, άμα πετύχει και τη βγάλουν αυτή από, δεν θα αλλάξει τίποτα. Και να τη διώξουν οι προλόγους, δεν θα αλλάξει τίποτα. Ο επόμενος που θα πάει πάλι θα είναι το ίδιο πράγμα και θα κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει να την κάνει. Δηλαδή η Ελλάδα τους είπε η Κίμπερλη ότι πρέπει να πάρει ανάσα η Ελλάδα. Δεν μπορούν να την εκμεταλλεύονται. Θεωρούμπιο στην Ελλάδα. Και ο άνθρωπος άρχισε να πάει να βγάλει λόγο κάτω από τον ιερό βράχο, φάτσα πίσω την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα.
6: Καλά, εντάξει, κοίταξε, Άγγελε.
0: Όχι, ένα του καλά, εντάξει. Αυτά που είπε όμως έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα,
6: ναι,
0: στην Ελλάδα και στο διεθνή παγκόσμιο κοντέρ, στα κανάλια. Στην Αμερική, ποια κανάλια μιλάνε, ABC, CBS, NBC, ποιοι άλλοι, το ABC, CNBC, NBC, όλα τα liberals κανάλια. Το New York Times, όλα αυτά είναι όλοι liberals. Γιατί δεν θέλουν τόσο πολύ, δηλαδή, και να έπαιρνε δώρο 100.000 δολάρια, big deal μπροστά στα δισεκατομμύρια δολάρια που θα φέρει αυτή η γυναίκα στον ελληνικό λαό. Το πιασες.
6: Κοίταξε να δεις. Κοίταξε να δεις. Η Κίμπερλι προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το ότι ήταν πολύ κοντά στον πρόεδρο.
0: Ναι.
6: Ήθελε να βάλει, αν ήθελες εσύ να μπεις μέσα σε ένα δείπνο, έτσι, σε μια δεξίωση που είναι κοντά ο πρόεδρος και όλα αυτά, και να σε δώσει κάποιες πληροφορίες που να επενδύσει τα χρήματά σου, σου λέει θα σε κάνω εγώ πλήσιο. Δώσ' μου όμως και εμένα κάποια λεφτά. Έτσι. Υπάρχουν στοιχεία, όταν στέλνεις εσύ, δεν μου λες, αν σου στείλω εγώ τώρα SMS στο δικό σου το τηλέφωνο, δεν φαίνεται ότι σου έστειλε SMS.
0: Ναι.
6: Πώς λέει, δεν φαίνεται. Ας σου πω μετά ψέματα, λέει ο Άγγελος, δεν σου έστειλε SMS, μα πού το έχεις στο τηλέφωνο σου και φαίνεται στο τηλέφωνο αυτού του δικηγόρου. Ναι. Τώρα τον πληρώσαν αυτό να τι έγινε, πώς έγινε, πώς έχει το SMS της πρέσβειας. Εκεί είναι το στοιχείο.
0: Κοίταξε κι εγώ, αυτό το κινητό μου, να σου δείξω εδώ, γράφω Κίμπερλι. Πανομάτης. Κίμπερλι. Να το. Βγήκε εδώ κατευθείαν το όνομά της. Κίμπερλι USA Ambassador. Και το τηλέφωνο της. Είναι πολύ μεγάλο το διαβάσετε. Και μπορεί να της τηλεφωνήσει τώρα κατευθείαν από το κινητό μου. Τώρα μέσα έχει τα κοινά.
6: Άλλα τηλεφωνείς εσύ.
0: Δηλαδή εγώ έχω, γιατί είναι από τη Φλόριντα. Είναι μια καλή κοπέλα. Είναι μια δραστήρια κοπέλα και δεν θα πρέπει τώρα να βγαίνουν όλοι και να πέφτουν και μέσα στα ελληνικά μέσα, τα οποία όλοι αυτοί που φωνάζουν είναι αριστεροί, είναι κομμουνιστές, είναι σοσιαλιστές.
6: Δεν ήταν η Αγία Τερέζα, ρε Άγγελε, να μην καμάνε τώρα.
0: Εδώ δεν ήταν η δουλειά της, εντάξει, έγινε καλά για την Ελλάδα και υπέρ της Ελλάδας.
6: Τη δουλειά της μπορεί να την έκανε, αλλά έκανε μια κουτσουλιά τώρα, ας μην ξέρω
0: τι εγώ, κουτσουλιά έκανε. Τι κουτσουλιά
6: έκανε. Θα κάνει εκεί η Δημοκρατική και σου λέει να τη διώξει.
0: Τι κουτσουλιά έκανε. Επήρε 100.000.
6: Ναι.
0: Έλα μου, δεν τα πιστεύει. Αυτό το μάθε θεωρέ, παιδιά. Δεν είναι αυτά αλήθειε.
6: Όχι, πήγε. Όταν σε προσκαλεί, δεν μου λε, την προσκάλεσε ένα εφοπλιστή στην Ελλάδα. Ένα εφοπλιστή που δεν μα λένε το όνομά του και την πήγε βόλτα με το κότερο στην Ιταλία.
0: Και τι έγινε.
6: Πληρωμένα τα έξοδα στα καλύτερα ξενοδοχεία και αυτά.
0: Κοίταξε, κάτσε να σου πω κάτι άλλο. Παλιά. Όταν ήταν ο Μπους πρόεδρος της Αμερικής, πήγαινε ο Νίαρχος και έπαιρνε τον Μπους το καλοκαίρι στα 12 λεπτά και στα νησιά της Ελλάδος μαζί με τον Κάστρο Μπιλιράκη. Αυτό είναι κακό. Καλές σχέσεις. Καλές σχέσεις. Αλλά δεν τις έδωσε. Αυτά που λένε ότι τις δώσανε λεφτά και αυτά με πού με τι απόδειξη. Κάτσε έτσι δίνεται δηλαδή. Όπως λένε και για μένα, ναι. Ρε Άγγελε, έχεις κάνει εκατομμύρια με τον Μπιλιράκη. Όχι τον Μπιλιράκη, με τον Τραμπ. Παίρνει λεφτά από το Ισραήλ. Παίρνει λεφτά από τους μασόνες. Όλα ψέματα δηλαδή. Άσε με.
6: Εγώ δεν σου λέω ότι είναι κακιά, αλλά κάτι έκανε. Εσείς μπάστε.
0: Δεν έκανε τίποτα η γυναίκα. Πού είναι αυτό το. Άκουσε κάτι. Δεν έκανε τίποτα. Και αυτό το οποίο έγινε μετά την. Μετά που ήρθε ο Ρούμπιο στην Ελλάδα, εκεί ορμήξανε γιατί. Συγκίνησε ο Ρούμπιο με τις γνώσεις που είχε για την ιστορία της Ελλάδος ένας Ρεπουμπλικανός και εξύψωσε την Ελλάδα τόσο ψηλά. Ακόμα και η Τουρκία έχει γράψει 1.000.000 γράμματα εναντίον της Κύπρου. Να τη βάλετε, δεν τη θέλουμε. Κάτσε ρε εσείς, πάτε με τους Τουρκούς. Σας τα καλά σας.
6: Άγγελε, ο Γιώργος... Να πάρει τηλέφωνο ο Γιώργος τώρα, είναι στο chat. Να γράφει ότι κόψε λέει την προπαγάνδα, λέει τον Λίμπερας. Αν δεν πάρει Γιώργος ή και πάρει το τηλέφωνο στον Άγγι.
0: Τι κόψανε λέει.
6: Να κόψω την προπαγάνδα που γράφει ο Γιώργος.
0: Η Λίμπερας.
6: Κάνω, κάνω προπαγάνδα εγώ, λέει, υπέρ των liberals. Να πάρει ο Γιώργος μέρα να πει, ας πούμε, σε αυτά που θέλει να πει.
0: Κοίταξε, αυτά, κοίταξε, δεν λέω ότι εσύ κάνεις προπαγάνδα των liberals, αλλά εγώ σου εξηγάω όμως ότι όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ευρώπη και στην Αγγλία και στη Γαλλία και στη Γερμανία είναι, είναι από ανθρώπους, είναι από ανθρώπους liberals, οι οποίοι αυτοί είναι, έχουν κακό αιώνα. Σας έριξε και σας έρχεσαι. Να, εδώ είναι ο Γιώργος. Γιώργος, είσαι εκεί?
6: Τι πάντα τηλέφωνο, Άγγελε, να σε πάρει, να σε πάρει κάποιος άλλος.
0: Εντάξει,
6: να,
0: έγινε, γεια σου. Παρακαλώ.
7: Γεια
0: σου, Γιώργο, τι κάνεις?
7: Μια χαρά, εσύ. Μπορώ να ρωτήσω τον Παναγιώτη κάτι?
3: Ναι, σ' ακούω, Γιώργο μου, σ' ακούω.
7: Παναγιώτη, μπορείς να μου πεις πού υπηρετούσες? Γιατί είχα κάποιον Ασημακόπουλο που υπηρετούσε με μένα.
0: Να είστε μαζί και δεν το ξέρετε.
3: Εγώ υπηρέτησα το 2000 στοιχείο στη Γάμα ΜΑΚ.
7: Α, ήσουν ένα στοιχείο. Γιατί είχα κάποιον Ασημακόπουλο από τη... Δεν είμαι και σίγουρος, από την Πάτρα στην Κοζάνη. 104 σειρά.
3: Εγώ, εσύ πρώτα απ' όλα είσαι πολύ πιο νεότερος από μένα, πολύ πιο παλιός, ενώ όχι πιο νεότερος, θα το θέσω πιο μικρή σειρά. Μιλάμε τώρα εσύ, είσαι τουλάχιστον 20 χρόνια, είσαι πιο παλιός από μένα, σωστά άντρο, είσαι 20 χρόνια.
7: Εντάξει. Γιατί το επίθετό σου που άκουσα, λέω, Ασημακόπουλος, μπας και υπηρετούσαμε παρέα στο ίδιο άρμα κιόλας.
3: Πατέρα μου, πρόεδρε, έρχεται από την Πελοπόννησο, από την Αμαλιάδα. Αυτό είναι το επώνυμο, είναι Πελοπονίσιο επώνυμο original αυθεντικό και προέρχεται από την Πελοπόννησο, από τον νομό Ηλίας. Αν πας στον νομό Ηλίας, γενικότερα θα βρεις πολλούς που έχουν...
7: Και αυτός από εκεί κάπου ήτανε, γι' αυτό.
0: Ναι.
3: Ξεμπλωθήκανε σε...
7: Λοιπόν, και το άλλο άγγελε, και το άλλο άγγελε, θέλω να συγχαρώ αυτόν τον Μπουζουξή που έπαιξε μπουζούκι μέσα στο στάδιο της Αυστραλίας, που η Χελάς Αυστραλίας πήρε το κύπελλο.
0: Μάλιστα.
7: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
0: Έγινε, για χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ, ένα λεπτό. Ναι.
8: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Γεια σου, Γιώργο.
8: Είπες γεια σου, Γιώργο, και εμείς και ο Γιώργος από τη Φιλαδέλφια.
0: Δεν πειράζει.
8: Όπου Γιώργο από τη Φιλαδέλφια.
0: Όπου Γιώργος και Μάλαμα.
8: Όπου Γιώργος και Μάλαμα.
0: Έτσι ακριβώς.
8: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Είσαι καεξής.
8: Κάνει με τι?
0: Με την ΑΕΚ.
8: Ιερικός είμαι εγώ.
3: Α, είσαι ρομαντικός. Ιστορικό σωματείο, ο Πιέργος. Ιστορικό σωματείο.
8: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για Γιώργο, πες μου, σε παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε χρόνο μπροστά.
8: Από τη δεκαετία του 60, ο Πιέργος είχε γράψει ιστορία.
0: Για πες μου, σε παρακαλώ, Γιώργο, όπως ακούς και στην εκπομπή, γιατί έχουν ξεσηκωθεί εδώ και στο διαδίκτυο, ναι. Λέτε, με την Κίμπερλη.
8: Θα πω αυτά που είπα σήμερα στο Αλέ.
0: Ναι,
8: λοιπόν,
0: ωραία.
8: Ο τύπος αυτός είναι αυτό, δηλαδή βγήκανε πρώτα οι κατηγορίες, δηλαδή ότι είπατε από το Wall Street Journal σχετικά με το Χρήστο Μαραφάς, το φίλο μου, βγήκανε μετά κάτι άλλο, τώρα υπάρχουν κάτι κοτσοπολιά, αλλά η μεγάλη είδηση τελευταία είναι ένας πρώην δικηγόρος, ο οποίος έχασε την άδεια άσκησης επαγγέλματος στο Κεντάκι, ο οποίος πλήρωσε την Κίμπερλη $300,000 να εμφανίζεται σε εκδηλώσεις που είχε κάνει αυτός, έκανε τότε επί κορονοϊού εναντίον την μάσκα, πλήρωσε $200,000 το τότε φίλο της Κίμπερλη, αργανιαστικό και γιο του πρόεδρου Don Junior, του πρόεδρου Τραμπ, και πλούστηκε $100,000 στον άλλο γιο του Τραμπ, τον Έρεκ. Δηλαδή να εμφανίζονται σε εκδηλώσεις και να μπορεί αυτός να εισπράττει $1,000 έκαστος για VIP εισιτήρια για τις ίδιες εκδηλώσεις. Λοιπόν, αυτός όμως υποσχέθηκε την Κίμπερλη $1,000,000 εάν τον βοηθήσει σε μία φορολογική εκκρεμότητα που είχε με το IRS. Η Κίμπελη δεν δέχτηκε τα θύματα, ούτε δέχτηκε να τον βοηθήσει. Γιατί ζητούσε αυτός κάποια πενιριά να γίνει από την Κίμπελη και ας πούμε κάποιος του IRS. Εν τω μεταξύ αυτός τα SMS που δημοσίευσε η Wall Street Journal ήταν τις 3 Ιουνίου του 2025 που τον ζήτησε και που δήθεν το ζήτησε εκεί με 100.000 δολάρια να τα στείλει κατευθείαν στην American Express. Ιουνίου 3 του 2025. Και τι βγαίνει τώρα και τα λέει, διότι κράτησαν όλα αυτά για Associated Press, η Wall Street Journal, η New York Times, τα κράτησαν όλα αυτά ένα μήνα πριν τις μεσοπόλεμες εκλογές για να χτυπήσουν τον Τραμπ. Απλά πράγματα είναι. Λοιπόν, το δικό τους δεν θα περάσει.
0: Ένα λεπτό.
8: Ο Τραμπ δεν θα την πάρει από τη θέση της.
0: No. Θετικό αυτό, δεν πρόκειται να μεταφέρει. Και να σου πω και κάτι άλλο, Γιώργο. Διότι μου γράφουν εδώ οι φίλοι ακροατές σχετικά και συγκεκριμένα για τους ρεπουμπλικανούς. Okay. Και θα ήθελα να τους πω εγώ εχθές, όπως είδες Γιώργο και τη φωτογραφία, είχα ωραίο ότι είναι με τον Γκάς, τον Πιλιράκη. Μιλήσαμε πολλά και διάφορα πολιτικά θέματα, γιατί δεν δουλειά μου να μιλάω εγώ, ξέρετε. Αυτή τη δουλειά κάνω εγώ. Και θα ήθελα να πω το εξής και να παρουσιάσω μια φωτογραφία να τη βάλετε πολύ καλά στο μυαλό σας. Εδώ αυτή η φωτογραφία λέει πολλά. Θα σας πω ποια είναι η ιστορία αυτής φωτογραφίας για να ξέρουν οι φίλοι ακροατές. Βλέπουμε τον Κάστο Μπηγυράκη εδώ στη φωτογραφία και από κάτω λέει «Endorsed by Tampa Bay Times». Αυτή η εφημερίδα, κυρίες και κύριοι,
8: αυτή είναι liberal.
0: Αυτή η εφημερίδα κυνήγαγε τον Γκάς τον Πιλιράκη και τον Μάικ τον Πιλιράκη χρόνια πίσω. Είναι δηλαδή liberal αυτή η εφημερίδα. Δικαίωμά τους. Εγώ είχα μιλήσει σε αυτήν την εφημερίδα πάρα πολλές φορές. Είχαν γράψει πάρα πολλά ντοκουμέντα και για τον Γκάς και για τον Μάικ τότε παλιά και για το Τάπος Φρύς. Αλλά αυτοί δεν μας βάλανε εμάς και μας εξευθυλίσανε ότι οι Έλληνες είναι στο ελληνικό χωριό αιμοβόροι και ότι σφάζουν τα αρνιά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Γιατί το Πάσχα γιατί σφάζουν τα αρνιά. Και εγώ βγήκα και τους απαντούσα και τους λέω μουρλίσαστε λέω. Ποια σφάζουν αρνιά. Εσείς έχετε σφαγίασει τα παλαιό και σφάγετε τα βόδια λέω. Και εκεί σταματήσανε μετά να μιλάνε. Εμείς σφάζουμε τα αρνιά, λέω. Τι και εγώ θα σφάξω τα αρνιά και τα κοτόπουλα. Τα τρώμε, λέω. Δεν τα πετάμε στο σκουπί, ούτε για χόμπι το έχουμε. Εσείς που σφάζετε χιλιάδες και εκατομμύρια αρνιά και πρόβατα, αμυναρνιά και κατσίκια και αγελάδες σε όλη την Αμερική, τι είναι αυτή. Έτσι δεν είναι. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω, Γιώργο, ότι πραγματικά το Tampa Bay Times κάνει endorse τον Γκάς Πιλιράκη. Τον θέλουν για πρόεδρο, για να ξαναβγεί congressman στην Ουάσιγκτον. Γιώργο, είσαι εκεί? Ναι, Γιώργο. Γιώργο. Ο μεγάλος είναι εκεί πρακτικά. Δεν ξέρω, ο Γιώργος έκανε την γραμμή, δεν ξέρω τι έγινε. Έλα, λέγε. Γιώργο, είσαι εκεί? Έχασε την γραμμή. Έχει πρόβλημα με το τηλέφωνο, το ξέρετε. Ωραία.
3: Για το ρίγιο το
0: αφήνω
3: μαθαίνω,
0: δεν
3: μπορώ να μιλήσω.
0: Ναι, θα σας ακούει, γιατί τώρα δεν μπορώ, δεν ξέρω τι έγινε το τηλέφωνο του. Πάρε πίσω Γιώργο, παρακαλώ, η άλλη γραμμή. Ναι.
4: Εμπρός.
0: Εμπρός.
4: Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σμακόπουλο. Έχει σχέση με το τέραρχο Σμακόπουλο το 1963.
3: Είναι συνωνυμία.
4: Εντάξει.
0: Οκ, πάμε στο Γιώργο πάλι. Γιώργο, είσαι εκεί?
8: Ναι, αν τώρα με ακούς.
0: Σ' ακούω, κάτι κόπη και γραμμή σου.
8: Όχι, πάω σε πνευματιό είμαι και μάλλον δεν έχω το περασίμα. Για πες.
0: Α, γι' αυτό, εντάξει. Τελείωσε η εκπομπή. Αλλά έβαλα για την εφημερίδα ότι αυτή η εφημερίδα που είναι λίμπερος προωθεί τον Γκάς Πιλιράκη.
8: Ο Παναγιώτης ήθελε να ρωτήσει κάτι.
0: Ναι, για λέγε.
3: Να μας βλέπουνε, Γιώργο, βάλε, Αγγελό, βάλε να μας βλέπουνε.
0: Είσαι στον. Α, Για να δω, είσαι στον αέρα τώρα, για λέγε. Ναι, μίλα, είσαι στον αέρα.
3: Θα με ρωτήσει και ο φίλος μου Γιαντορίδης, για παίρνω Γιώργο.
0: Έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε την εκπομπή.
9: Ναι, γεια σου, για πες Παναγιώτη, γεια σου.
3: Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα κάνανε όλα ένα μήνα, 25 μέρες πριν τις εκλογές, για να χτυπήσουν τους υποψηφίους του Τραμπ, λόγω εκλογών, να κάνουν ζημιά πρώτα στον πρόεδρο, να δημιουργήσουν εξωτερική πολιτική πρόβλημα, να χάσουν ψήφους από το εξωτερικό, γιατί αν ήταν αυτό σωστός, θα το έλεγε πριν ένα χρόνο. Δεν μπορεί να παρουσιάζει
9: έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
3: Αυτό για μένα είναι προδοσία. Είναι ανήθικο.
9: Αυτοί όλοι οι Λίμπρος είναι προδότες. Όλοι οι Λίμπρος είναι προδότες.
0: Λοιπόν, πρέπει να σας αφήνω. Καλό βράδυ.
9: Να πατήσω τη Μαρία. Όχι, η Μαρία δεν το κάνει να μαυρίσει την ομιλία του Ρούμπιο. Η ομιλία του Ρούμπιο ήταν πολύ ανώτερη από αυτούς. Απλώς Μαρία το κάνει. Αυτό ακριβώς τώρα μόλις πήγε ο Παναγιώτης. Να χτυπήσουν τον Τραμπ και τους υποψηφίους του Τραμπ στις μεσοπρόθεσμες εκλογές.
0: Ωραία. Γεια σου, Παναγιώτη.
9: Γεια σας, παιδιά. Γεια σου.
0: Λοιπόν, Γιώργο, θα τα πούμε αργότερα. Κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσουν την εκπομπή μας με ωραία κινηματογραφική ταινία. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους φίλους με την κατάσταση αυτήν την οικονομική που υπάρχει στον πλανήτη. Λαβαίνετε κάποια emails, τηλέφωνα και σας ζητάνε credit cards. Παρακαλώ πάρα πολύ. Έχετε το νου σας. Εάν σας έχουν κλέψει το credit card από οργανώσεις, από νοσοκομεία, από γιατρούς, από δικηγόρους, από οτιδήποτε ή ακόμα και από τα Walmart και σας έχουν καταχρεώσει, το πρώτο που έχετε να κάνετε να πάρετε τηλέφωνο το credit cards και να βγάλετε τα charges αυτά. Άμα συνεχίζουνε, θα πρέπει να αλλάξετε το credit card, γιατί έχει ανέβει το ποσοστό σε απατεώνες σε ολόκληρο τον πλανήτη να σας ζητάνε credit cards. Μην δίνετε ακόμα και σε εκκλησιαστικούς οργανισμούς, καθολικές εκκλησίες, ορθόδοξες, ευαγγελικές, να σας ζητάνε τα credit cards. Κάποιος μου πήγε σε μια εκκλησία ευαγγελική και πέταξε την κάρτα του, λέει ο παπάς, ο πρίτσος, λέει βάλτε credit cards μέσα στην κάρτα σας, και είχαν ολόκληρο μάφια μέσα στην εκκλησία και παίρνανε και χρεώνανε τον άνθρωπο $2,000 τη βδομάδα. Όταν τα πήρε χαμπάρι, τα έκανε denied, τα πήρε τα λεφτά του πίσω και έχουν καταλήξει σαν δικαστήρια τώρα με αυτούς τους τύπους. Και λέει η εκκλησία, δεν ήταν από εμάς, αλλά κάποιος ο οποίος ήταν μέσα στην εκκλησία έδινε τα credit cards αυτά από τους ανθρώπους, θα έκανε τέξ σε άλλες εταιρείες που είναι στην Κίνα. Κουβεντιάζει διακύκλωμα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Την αγάπη μου από την τηλεόραση και ζεστή Φλόριδα. Γεια σας από μένα.

0: έφυγε και ο ίδιος από τη ζωή.
1: Γιάννη, πραγματικά αυτό που λες είναι τόσο ωραίο και τόσο...
2: Είμαι ο Γιώργος Τσαλίκης και με ακούτε στο Χάμος ΕΓΕΜ.

στα ποτσιγάρα μου κάτι όνειρα χαμένα. Και ότι η καρδιά μου το σκάψω έτσι και σένα. Πόση δύναμη να βρω στα δάκρυα μου. Τι να λέμε

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: και έφαγες πόρτα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Δώσε πόνο, Μίτσο.

0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.

0: από παντού.
1: Σας, είμαι ο Γιάννης Κρητικός και ακούτε το Χαμός AM.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Κυρίες και κύριοι, ο Λακωνικός Σύλλογος of Western Florida σας προσκαλεί στο Pasticcio Dinner Fundraiser το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 6.30 βρίαν στο Λακωνικό Κέντρο. Η είσοδος είναι $35 το άτομο. Μπορείτε να πληρώσετε στην είσοδο. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Ελπίδα Λακιώτης στο 727-512-8448. Ελάτε στο 1700 Andrew Street γρήγορα ή στο Λακωνικό Κέντρο. Σας περιμένουμε. Pasticcio Dinner Fundraising.
2: Ελάτε κάθε Παρασκευή βράδυ στο Αχέπα Dinner. Ώρα 5:30. Σερβίρουν κάθε Παρασκευή ψάρι με σκορδαλιά και κάθε τόσο και αλλαγή και specials. Full bar service, γλυκίσματα και καλή παρέα. Λάτε με τους φίλους σας και όλοι οι Αχέπανς στο Αχέπα, 20 West Tarpon Avenue στο Τάπο Σπρίτς. Μην ξεχνάτε, κάθε Παρασκευή βράδυ ελληνική κουζίνα και ελληνική σκορδαλιά με ψάρι και χόρτα και πολλά άλλα. Σας περιμένουμε κάθε Παρασκευή στο 20 West Tarpon Avenue, Tapos Springs. Αχέπα φάγωνε. Σας περιμένουμε.

Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου σας καλεί 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο μεγάλο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φεστιβάλ. Για τη δική σας διασκέδαση και χορούς σας παρουσιάζει την ορχήστρα Τα Κέφια. Τα Κέφια με την πριόζα τραγουδίστρια Χαρούλα, μπουζούκι από τον Τάσο Αξιώτη και μαζί της ο το αγαπημένος σας μαέστρος Μπάμπης Λαμπίδας. Χορούς και διασκέδαση από το λογογραφικό συγκρότημα Το Χορευτικό του Αγίου Γεωργίου. Art and Crafts, παιδικά παιχνίδια και τσίρκο για όλους. Αρνάκι της σούβλας και ψητά, ελληνικές σαλάτες, γλυκίσματα, επίσης σουβενίρς και πολλή διασκέδαση. Σημειώστε τις ημερομηνίες 13, 14 και 15 Νοεμβρίου στο τριήμερο Ελληνοαμερικανικό Φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελάτε οικογενειακός, είσοδος δωρεάν. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Αγίου Γεωργίου Ρούλο Παπαπάνος στο 727-868-5911 ή ελάτε κατευθείαν στο 9426 Little Road, Newport Beach. Μη χάσει κανείς από εσάς το ετήσιο φέστιβαλ του Αγίου Γεωργίου. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: The Greeks, ελληνική ταβέρνα. The Greeks, ελληνική βραδιά. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Με τους τραγουδιστές Χρήστος Πέρας από τη Νέα Υόρκη, την Κατερίνα Παπαδοπούλου από την Ελλάδα και την Ιδριώζα τραγουδίστρια Κωνσταντίνα. Φανταστικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα με πολύ γλέντι, χορό και κέφι. Επίσης τώρα στο μπουζούκι ο Σίμος Νικολόπουλος και στο όργανο από τον μαέστρο Βαγγέλη Μπακατούρη. Καλό φαγητό και δωρεάν είσοδος. No problem charge. Το Σάββατο 31 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στις 7 η ώρα το βράδυ και μετά στους Greek Tavern, στη διεύθυνση 128 North Pinaras Avenue, στο Τάπος Φρίς. Τραπεζάκια έξω και καλές παρέες. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-626-4890. The Greeks, ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως αργά το βράδυ. Ο καλοφαγάς προτιμά πάντα το Greeks Ταβέρνα. Καλό φαγητό και καλή παρέα. Τώρα και μπουζούκια. Σας περιμένουμε στους Greeks. Όλοι προτιμούν το Holiday και το Tapos Plus The Greeks Ταβέρνα.
1: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας σας καλεί κάθε τρίτη βράδυ στις ελληνικές βραδιές του. Καλό φαγητό και χορούς. Ζωντανή ορχήστρα του Προμηθέα. Μπουζούκι και τραγούδι από το Λεωνίδα Ζαφύρη. Στο βιολί ο Λεωνίδας Τσαντήρης, πλήθρα Ιησού Τσαντήρης, μπουζούκι και τραγούδι από τον Πίτρε Λαμπρόπουλο. Και επάντα έξτρα τραγουδιστές. Γλεντζέδικη ατμόσφαιρα, φιλικό περιβάλλον, καλό φαγητό. Τηλεφωνήστε στην πρόεδρο του Προμηθέα, Εύφη Βασιλείου, στο 727-692-6565. Προμηθέας. Ελληνικές βραδιές και εκεί που συναντιούνται όλοι οι Έλληνες. 123 Orange Street, Ισοτάβος Φόνος. Σας περιμένουμε κάθε τρίτη βράδυ. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach. Energy 88,3.